0: 107,8.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα.
3: Κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Μαντρελιό 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Μαντρελιό
3: 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Dame un grr.
3: Un qué?
2: Un grr.
3: Un qué?
2: Dame un tu. Ta ta tu ta tu tu.
3: Okay.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: σου μόνο επιτυχίες. Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Around the world.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid
2: Radio
3: 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: τις πρώτες μεταδόσεις στα μεγάλα event. Στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Mad Radio
2: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο,
3: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Πλούσια ζωή.
6: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
5: Πώς άραγε στην παράγκα.
6: Στην παράγκα.
7: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα. Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Φωκάς, Φωκία, Φωκούλα και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Να πω ότι σήμερα θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, οπότε έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο. Και αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, είπε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
2: Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε γενικά τι παίζει σήμερα. Μουσική, showbiz. Συγκεκριμένα, βασικά θα σου πούμε για την Σοφία Καρβέλα, η οποία έχει έρθει εδώ πέρα με τα μπούνια, έτσι, όχι αστεία. Η Βρυσίδα επίσης θα σου δώσει την πιο healthy συνταγή για τα πιτσάκια που μπορείτε να δοκιμάσετε και να φάει ολόκληρη η οικογένεια. Θα ανοίξουμε μετά το fortune cookie της ημέρας, μετά τα πιτσάκια, κατάλαβες, για να είναι έτσι συνδυαστικό, να έχουμε και το επιδόρπιο. Και θα δούμε λοιπόν τι λέει σήμερα αυτό το μπισκοτάκι των ζωδίων, ποια νούμερα και ποια ζώδια είναι τυχερά.
1: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Είσαι τύπος που μαγειρεύει ή παραγγέλνει delivery? Και φυσικά αν έχεις και απορίες και διλήμματα, ο θείος Ανδρέας είναι εδώ για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στείλε μας την ερώτησή σου στο Viber 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου την απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Αλλά να σας πω κάτι ειλικρινά, δεν είμαστε οι δυο μας μόνο, όχι, γιατί τώρα έχουμε και το mad.gr. Γιατί πάντα κάθε
1: πρωί. Κανονικά οι τρεις μας έπαιρνα, ήμασταν.
0: Όχι, εσύ εννοώ, όχι μόνο τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio. Έχουμε και το mad.gr, το οποίο παιδιά είναι το ευαγγέλιο μας, όπως έχετε καταλάβει, γιατί βρίσκουμε όλα τα νέα για την showbiz και τη μουσική εκεί μέσα. Ωραία, γεια.
1: Και θα πούμε τώρα για την μία και μοναδική Άννα Βύση. Δεν υπάρχει showbiz πέρα από αυτήν.
0: Παιδιά, δεν την έχω δει ακόμα.
1: Λοιπόν, 4 και 1 σκηνές που η Άννα Βύση έκλεισε την παράσταση εκτός σκηνής και έγινε

0: viral. Πρώτα απ' όλα, η εισβολή στο βίντεο της Σοφίας Καρβέλα. Πήγε να γίνει viral η Σοφία και τελικά έγινε η μαμά. Classic Anna move. Το γυροκομείο του Ηλία Ψινάκη μπήκε, τρολάρισε, αυτοσαρκάστηκε και μας θύμιζε γιατί παραμένει icon εδώ και δεκαετίες. Το viral ζεμπέκικο χόρεψε σαν να μην την έλειβε κανείς. Την είδαν όμως όλοι και κάπως έτσι γεννήθηκε όλο άλλο ένα viral βίντεο. Γενικά, ό,τι κάνει η Ειδήση. Το όχι γιατί με την μπάντα της. Όταν η πρόβα μετατρέπεται σε πάρτι και η Άννα περνά καλύτερα και από τους φαν της. Συν ένα το ΟΑΚΑ πριν καν γίνει. Έτσι, έχει γίνει viral αυτή η συναυλία πριν καν γίνει. 26 Φεβρίου θα γίνει αυτή η συναυλία και μόνο από την ανακοίνωση του live κατάφερε να γίνει, το event από να γίνει ένα event μόνη της. Πολλοί προσπαθούν να γίνουν viral. Α, η Άννα απλά ανοίγει μια πόρτα, χορεύει ζεμπέκι, εμφανίζεται ένα βίντεο της κόρης της και το ίδιο λέει: ΟΑΚΑ, έχουμε θέμα συζήτηση για σήμερα. Επίσης, έκανε κάτι άλλο που είδα, που δεν το έχει γράψει με το πμα.gr. Όπα, κάτσε να το πω εγώ. Ήταν κάπου για διακοπές, Ιταλία, και χαιρετούσε από ένα σκάφος.
1: Η κόρη της είναι.
0: Όχι, αυτή ήταν. Ήταν στην Ιταλία, είπα διακοπές, και ήταν κάποιοι άλλοι που την αναγνώρισαν από το άλλο σκάφος. Οπότε κάναν πολύ και το zoom και τη χαιρετούσαν και λέγανε Άννα. Και χαιρετούσε και αυτή. Και αυτό έχει γίνει viral. Ό,τι και να κάνει η γυναίκα, viral γίνεται.
1: Είναι τέλεια. Εγώ δεν την έχω δει, αλήθεια σας λέω. Πρέπει να πάω να τη δω, δηλαδή θα τρελαθώ, δεν είμαι καλά.
0: Κάθε χρόνο έχω ζήσει, το έχει πει η Δύση.
1: Μα πραγματικά, και κάθε χρόνο όλοι μου οι φίλοι μου λένε θα πάμε φέτος και δεν πηγαίνουμε.
0: Τώρα θα γίνει 26, προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνω. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πάω να την δω στα μπουζούκια, to be fair.
0: Εκεί την έχω δει πολλές φορές.
1: Βλέπεις, εκεί θέλω εγώ να πάω. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Και εσύ τι κάνεις, μένεις εδώ, γιατί σε πολύ λίγο σου έχουμε ψωμάκι, πιτσάκι με κότατ στυράκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, για να σου ανοίξουμε την όρεξη, γιατί έχει έρθει η ώρα για.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Και μιλάμε για καταπληκτική όρεξη, να ξέρεις. Ναι. Όχι απλά να την ανοίξω, δεν θα κλείσει ποτέ η όρεξή σου με αυτό που θα σου το πω.
0: Μην μου λες. Πάλι καλά, δεν είναι υπευθύτσι εδώ.
2: Ναι, πάλι καλά. Λοιπόν, ψωμάκια, πιτσάκια με κότα τσις, παιδιά, είναι άμα θέλεις να φας πίτσα και δεν θες όμως να το παρακάνεις και να φας απ' έξω και να πάρεις delivery. Πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα γίνεται αυτή η πίτσα και πρωτεϊνική και διέτης. Λοιπόν, μία γεμάτη κούπα κότα τσις, δηλαδή 200 γραμμάρια, ένα κουτάκι κότα τσις, δύο αυγά, μία κουταλάκια της σούπας, ιταλικό μείγμα μυρωδικών. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις εσύ ό,τι μείγματα έχεις. Άμα θες ρίγανη, πιπέρι, αλάτι, πάπρικα, ξέρεις, διάφορα, ένα μείγμα που μπορείς να βρεις στο σπίτι σου. Μισή κούπα αλεύρι, ή θα βάλεις αλεύρι, ή θα βάλεις βρώμη. Και μία κουταλιότητα γλυκού baking powder, μία κούπα τριμμένη μοτσαρέλα, χωρισμένη σε δύο μέρη. Αυτά είναι αυτά που θα χρειαστεί, δεν θα τα βάλεις όλα μέσα για να κατέψεις. Και μισή κούπα σάλτσα, πεπερώνι και ό,τι άλλο υλικό θες εσύ.
0: Πεπερώνι.
2: Λοιπόν, άκου. Τι θα κάνεις, προθυμάνεις το φούρνο σε 180 βαθμούς, στον αέρα, σε ένα μεγάλο μπολ θα ανακατέψεις το κότα τσις, τα αυγά, τα μυρωδικά και το baking powder. Και το αλεύρι, αυτά τα ανακατέψεις, ωραία. Άμα θέλεις, μπορεί να βάλεις και μισή μοτσαρέλα μέσα στη ζύμη, ώστε να γίνει πιο αφράτη και έτσι ζουμερή ζύμη. Ή αλλιώς τη βάζεις μόνο από πάνω, σαν φυσιολογική πίτσα. Με ένα σκούπ, λοιπόν, με ένα κουτάλι, θα κάνεις μικρά ψωμάκια σε ένα πταψί ή μια μεγάλη πίτσα, ανάλογα τι θέλεις. Εγώ θέλω να σου πω τώρα μικρά πιτσάκια, μπορεί να πάρεις το παιδί σου στο σχολείο.
0: Τα χωρίζεις κιόλας.
2: Μπράβο. Και θα τα βάλεις, θα τα πιέσεις λίγο προς τα κάτω για να απλωθούν. Θα βάλεις μόνο τη σάλτσα, την υπόλοιπη μοτσαρέλα και τα toppings που θέλεις. Άμα έχεις και χθεσινό κοτόπουλο ή από το μεσημέρι, ή αν θες γαλοπούλο, τι θέλεις μπορεί να βάλεις πάνω.
0: Αν έχω εγώ χθεσινό κοτόπουλο, λογικά θα έχω πεθάνει.
2: Εγώ επειδή το βάζω ψυγείο το κοτόπουλο που μου έχει μείνει, το χρησιμοποιώ μετά σε πίτσα. Το βάζω από πάνω από την
0: πίτσα. Καλά κάνεις. Εγώ που έχω αλλεργία, αν το χρησιμοποιήσω.
2: Όχι,
0: κάπου...
2: εσένα, δεν μιλάμε για θάνατο. Ψήσε λοιπόν για 22 λεπτά και είναι έτοιμο το πιτσάκι σου.
0: Λοιπόν, πεντανόστιμο αυτό που λες.
2: Επίσης, μπορείτε να βάλεις και πιπεριές. Εγώ θα βάλει πιπεριές και ψιλοκομμένα κρεμμύδια και φρέσκια ντομάτα πάνω στην πίτσα τη προάλλη που έφερα.
0: Θα σου δώσω και τώρα κι εγώ ένα tip που κάνω στα πιτσάκια που φτιάχνω. Όταν βαριέμαι να βάλω την κλασική κόκκινη σάλτσα, βάζω γλυκόξινη, παιδιά. Φτιάχνω δική μου γλυκόξινη.
2: Γλυκόξινη.
0: Ναι, και βγαίνει καταπληκτικό.
2: Μεξικάνα την κάνεις. Υπάρχει μεξικάνα.
0: Άλλο είναι αυτό. Όχι,
2: που έχει γλυκόξινη.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει μεξικάνα που φτιάχνουν έξω. Πάντως βγαίνει καταπληκτικό, ειδικά αν φτιάξει σπιτική γλυκόξινη. Είναι μουά.
2: Σπιτική γλυκόξινη πρέπει να μου πει πώς την κάνω και το συζητάμε.
0: Πολύ εύκολο. Λοιπόν, κρατάς εσύ αυτή την συνταγή και τη δοκιμάζεις σήμερα αφού πας στο σούπερ μάρκετ και πάρεις ό,τι σου λείπει. Και σε πολύ λίγο ανοίγουμε το επιδόρπιο, το Fortune Cookie της ημέρας, για να δούμε τι μήνυμα σε περιμένει σήμερα και ποιο ζωδιάκι αφορά, ποια είναι τα νούμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν σας άνοιξε η όρεξη, γιατί πριν σας λέγαμε κάτι για πιτσάκια. Τώρα θα σας πούμε κάτι για fortune κουκάκια. Fortune μπισκοτάκια. Λοιπόν, για να τα ανοίξουμε κιόλας, κάτσε να κάνω το ηχητικό μου εφέ.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τώρα μας κοροϊδεύετε.
1: Το κρου τι ήτανε?
0: Το μπισκοτάκι που άνοιξε.
1: Εκράτς. Τι κρου, τι σε.
3: Η Κάτια ανοίγει πρώτα το μπισκότο και μετά τη συσκευασία.
0: Δεν είναι συσκευασία.
1: Όχι, το χαρτάκι είναι. Αυτό που κάνει, αλλά το κράτς δεν έκανε.
0: Ωραία, κράτς.
1: Κράτς, ναι, ωραία. Θέλουμε οπωσδήποτε ηχητικά να μας ακούτε. Τέλεια. Τι λέει τώρα αυτό το μπισκοτάκι, ένας ποιος ξέρει. Λοιπόν, τα ζώδια είναι. Για πες λίγο τα ζώδια, Κάτια.
0: Λοιπόν, τα ζώδια είναι Ζυγός, Λέων, Δίδυμοι, Τοξότες και Υδροχόοι.
1: Ναι.
0: Τα τυχερά τους νούμερα είναι 7, 12, 18, 24 και 33.
1: Τέλεια. Και θα σου πω τώρα τι λέει η φράση. Μην καταβάλλεσαι από τη λύπη ή ξεγελιέσαι από την ευτυχία. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Αυτό λέει το μπισκοτάκι για σήμερα.
0: Έχει και τυχερό χρώμα.
1: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα και τυχερό χρώμα. Είναι το ροζ χρυσό. Και η τυχερή λέξη είναι ανανέωση. Είδες πόσο ταιριάζει και η λέξη με το αυτό που λέει.
0: Πω, μου άρεσε αυτό τώρα.
1: Ναι, που είχε τυχερό χρώμα, ε.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το φόρτσο κούκι σήμερα.
0: Θα το βάλω κι εγώ.
1: Τώρα αυτό το φόρτσο κούκι, για να καταλάβετε, είναι νέα μας ενότητα. Δεν το εξηγήσαμε. Που είναι το μπισκοτάκι, το κινέζικο που δίνουν μετά στα κινέζικα εστιατόρια που το σπάς, το τρως και έχει μια τυχερή πρόταση μέσα. Αυτή η πρόταση λοιπόν είναι για εσένα εκεί έξω που μας ακούς και βάλ την καλά στο μυαλό σου.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν το αφήνουμε για την ακρίβεια. Το παίρνουμε στην τσέπη μας. Το ξαναδιαβάζουμε. Διαβάζουμε και το
1: story, λέει.
0: Ναι. Διαβάζουμε και το τυχερό χρώμα ροζ. Το ροζ χρυσό δεν μ' αρέσει τόσο. Το ροζ μ' αρέσει. Λέοντες είχε, οπότε είμαι μια χαρά καλυμμένη για σήμερα. Και τι κάνουμε. Σε λίγο μας στέλνετε εσείς μήνυμα στο 6936 646 656 στο Viber του σταθμού μας. Γιατί θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε ακόμα.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
7: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλού Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
10: Στον Άγιο Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
9: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
11: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
10: Πάμε για έναν Άκη.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε.
12: Το βρήκατε.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Πανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο, στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
2: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410 26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

0: Summer.
1: Hey, it's Megan Trainor.
2: What's up, y'all? This is Nicki Minaj.
3: People, this is Sean Paul.
4: Mad Radio 107. Place for you.
5: Τι έγινε? Βγήκε από τη συναυλία. Ανέβηκε πάνω σε αυτοκίνητο και τραγούδησε μαζί με τους φάντες που την περίμεναν απ' έξω. Μια αυθόρμητη στιγμή λοιπόν που μας θύμισε ότι όσο μεγάλος και αν είναι ένας καλλιτέχνης, η σύνδεση με το κοινό είναι πάντα το πιο σημαντικό. Ξυπόλυτη ανέβηκε, για να σας προλάβω, δεν ξέρω όσοι είστε στα αμάξια σας και αγχωθήκατε. Έβγαλε τα παπουτσάκια της και τα τεκουνάκια της, ανέβηκε πάνω στο καπό και τραγούδησε με τους φάντες της και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Βέβαια από την κάρτα από κάτω ήταν, μην πέσει η γλιστρή, υπάρχει κάτι, να την πιάσει κατευθείαν. Και ήταν τόσο χαρούμενη και εγώ συγκινήθηκα γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα για να βγει, να ξανανεύει στη σκηνή. Οπότε η χαρά της δεν μπορούσε να κρυφτεί.
6: Η Σελήν Διόν ανέβηκε στη σκηνή, ανέβηκε μετά στα καπό. Ανέβηκε γενικά, ανέβηκε.
5: Δεν κατέβηκε με τίποτα, δεν την κατεβάζαμε.
6: Τον ακατέβαστο έχει αυτή η γυναίκα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι τους καλλιτέχνες πρακτικά το κοινό τους φτιάχνει. Οπότε πρέπει πάντα όλοι να μπορούμε να εκτιμήσουμε, να έχουμε την
5: σύνδεση μας.
6: Τη σύνδεση με το κοινό και να εκτιμήσουμε τους ανθρώπους που μας φέρανε εδώ.
5: Είμαστε ταπεινοί influencers. Το ίδιο πράγμα νιώθουμε, ρε παιδάκι μου. Ότι το κοινό μας έχει ανεβάσει στα social. Δεν ξυπνήσαμε μόνοι μας. Δηλαδή, το κοινό είναι που έχουμε followers. Εμένα, άρα πρέπει να υπάρχει ένα σύνδεση
6: μόνο,
5: στο κοινό.
6: Εγώ θέλω να πω όχι μόνο για τα social. Εμένα π.χ. στο θέατρο. Κάθε φορά που είναι η στιγμή που μας χειροκροτάνε, εγώ ντρέπομαι να κάνω υπόκληση. Γενικά έχω θέμα με τις υποκλήσεις.
5: Και... εμένα μ' αρέσουν.
6: Ναι.
5: συνέχεια.
6: Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να τις κάνω. Και κάθε φορά που κάνουμε υπόκληση, νιώθω ένα δέος και θέλω να κλάψω.
5: Ναι. Συνήθως κλαίς.
6: Θέλω να θέλω να κατέβω κάτω και να τους αγκαλιάσω όλους και να τους πω ευχαριστώ που ήρθατε.
5: Εγώ έφυγα μετά από τα Latin που χορεύαμε και το χορέψαμε το χρευτικό. Μετά εκεί στην υπόκληση, ο κόσμος που χειροκροτούσε και σκόταν όρθιος, εκεί το νιώθεις.
6: Ναι.
5: Είδες πόσο φαντάζεσαι η Σελήν Διόν, τι θα νιώθε.
6: Καλά,
5: η Σελήν τώρα τη συζητάμε.
6: Τη συζητάμε τέλος πάντων. Τι συζητάμε, τίποτα. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν το viral για σήμερα. Γενικά έκανε θόρυβο. Όχι η Σελήν που ανέβηκε πάνω στο αμάξι, αλλά in general έκανε θόρυβο. Σε λίγο θα μάθεις τι έχουν απαντήσει οι ακολουθοί μας όμως στο poll του Instagram μας σήμερα και δεν θες να το χάσεις. Αν δεν ψήφισες, πάνε κάντο μία γρήγορη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θέλω να είναι πιο χουχουλιάρικη καλημέρα, γιατί έξω έχει λίγο ψυχρούλα. Είναι η πρώτη μέρα που ξεκίνησε το φθινόπωρο για τα καλά και έχει μπει στο σώμα μας. Θέλω να πω ότι είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, μείον ένα. Λείπει η Κατερίνα. Περαστικά στην Κατερίνα. Και πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο.
1: Στο Instagram.
2: Το poll για σήμερα ήταν: εσύ τι κάνεις, παραγγέλνεις, για μαγειρεύεις και για μαγειρεύεις. Καλά, μικρή απόκληση να σας πω την αλήθεια στο δικό μου.
0: Oh,
2: 44% παραγγέλνω, 56% μαγειρεύω.
0: Εμένα όλοι φτωχάντζες εδώ πέρα μαζί με μένα μαγειρεύουμε 79%, 79% delivery είναι 21%. Τώρα, να πω ότι είμαστε φτωχάντζες και δεν έχουμε λεφτά για delivery ή να πω ότι απλά είμαστε όλοι νοικοκυρές τέλος πάντων. Είμαστε όλοι νοικοκυρές στο Instagram μου. Προσέχουν και τις συνταγές μου και τις διατροφές μου και απλά μαγειρεύουν. Δεν παίρνουν delivery.
2: Φτωχάντζες.
0: Όχι,
2: νοικοκυρές
0: είναι.
2: Νοικοκυρές. Εγώ θέλω να πω και κάποια μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, γειτονά μου. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
0: Καλημέρα,
2: Κωνσταντίνε. Γιατί στέλνει απειλητικά μηνύματα ότι δεν του έχουμε πει ακόμα καλημέρα και δεν είναι καλά τώρα. Έτσι, μην γυρίσω εγώ σπίτι και.
0: Ναι, καλημέρα που είμαι και στον κόσμο στο Viber, που επίσης έχουμε και άλλον Κωνσταντίνο μας ακούει.
2: Ναι, καλημέρα και σε αυτήν.
0: Μεγάλο ακροατή μας από πέρσι. Δεν έχει... Κάθε μέρα εδώ είναι να ξέρει ο Κωνσταντίνο.
2: Επίσης, να πούμε καλημέρα στον Βαγγέλη, τον φίλο μου τον φωτογράφο, ο οποίος μας σχολίασε στο poll στο Instagram. Μας λέει: κορίτσια, έπρεπε να έρθετε σπίτι να σας μαγειρέψω εγώ.
0: Άσχετο, αλλά εντάξει.
2: Όχι, γιατί μαγειρεύει ωραία.
0: Ναι, τέλεια.
2: Και λέει: έπρεπε να έρθετε να σας μαγειρέψω από το να παραγγέλνετε τελείω. Δεν
0: δουλεύει σαν σεφ, που λέγαμε.
2: Όχι, αυτό είναι ο Γιώργος, αυτό είναι άλλο.
0: Όλη παρέα με αγόρια που μαγειρεύουν κάνει.
2: Έλαντε, και πώς καταλήγω πάντα να μαγειρεύω εγώ, ρε γαμώτο.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το poll στο Instagram μας. Αν δεν μπήκατε να ψηφίσετε σήμερα, μας στερήσατε την.
0: Ψήφο σας. Άσε να κλάψουμε, δεν γίνεται.
2: Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, γιατί θα ανέβει άλλο poll σήμερα. Οπότε πάνε, ψήφισε το αυτό.
0: Και αν έχεις απορία ή έχεις ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει, στείλ το τώρα στο 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει πολύ σοβαρά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, αλήθεια τώρα, Ελενίτσα μου, εδώ είμαστε. 7 και 49. Περίμενε. Θα δούμε να ξυπνήσει θέλω τον να κόσμο.
1: Πεις, θέλω να πεις τη φράση που ξεκινάει.
0: Α, ξεκίνησε και έλεγε ξημερώνει και κοιμήθηκα μια ώρα. Και λέω, εσύ Κάτια μου, είσαι τώρα στο τραγούδι. Αυτό είναι η Κάτια. Δεν κοιμάται
1: παιδιά,
0: ποτέ.
1: Ξεκινάω την καριέρα μου με το να γράφω κομμάτια στην Έλενα Παπαρίζου.
0: Ναι. Τα πας πάρα πολύ καλά. Έτσι συνέχισε. Βέβαια δεν είναι αυτή η ώρα που λέμε για τα Lyrics Days. Μετά είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Έχουμε μια πορεία, ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει. Είμαι σίγουρη πως έχεις, γιατί εδώ που ζούμε συνέχεια κάτι μας ενοχλεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το πεις στον θείο Αντρέα. Για
1: και,
0: πες κάποια.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μας έχει στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Άκου. Η μάνα μου με ρωτάει πότε θα κάνω παιδί. Η γιαγιά μου με ρωτάει πότε θα παντρευτώ. Και η θεία μου με ρωτάει αν έχω παχύνει. Υπάρχει πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων για οικογενειακά τραπέζια.
0: Για πες τι,
2: Την επόμενη φορά που θα πας, θα καλύψεις μια λέξη από την αρχή, π.χ. η συνήτρια, και θα πας και θα τους πεις εγώ, μπαμπά, γιαγιά, εδώ σόγια, τα πάντα, συγγενείς. Εγώ είμαι η συνήτρια, θα πεις. Α πούμε, τι είναι αυτό. Θα πεις μια νέα μόδα, στην οποία πρέπει να παχαίνεις, δεν πρέπει να παντρεύεσαι γιατί θεωρείται αμαρτία και δεν πρέπει να κάνεις παιδιά. Πρέπει να είσαι ακριβώς σαν εμένα. Εγώ είμαι αρχιεπίσκοπος σε αυτή την αίρεση. Είμαι η συνήτρια, θα πεις. Είμαι κοινού η συνήτρια, γιατί κι εσείς οι συνήτρες για να σωθείτε. Πες, μετανοήσετε γρήγορα να γίνετε σαν και εμένα. Πες, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Πόπο,
0: μόνο σου το βγάλει αυτό.
1: Ναι, καλέ. Πώς βγάζω εγώ λέξεις, πώς βγάζω λέξεις που λέω π.χ. τροξηματικό. Δεν υπάρχει. Σου λέει ότι πρέπει να βρεις μια αντίστοιχη λέξη. Για παράδειγμα, είμαι. Εμείς που είμαστε στο ΜΑΤ θα πούμε είμαστε μαντίστριες. Είναι μια νέα αίρεση που πρέπει να κάνεις ραδιόφωνο, αλλιώς τα νεύρα σου δεν είναι καλά. Κατάλαβες και να ξυπνάς τον κόσμο έτσι.
0: Α, μάλιστα. Κοίταξε να δεις τι έβγαλε πάλι ο κύριος Άντρας. Βρήκε μια λύση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί όχι.
0: Και μετά θα θέλει να κάνει παιδιά. Και εγώ δεν θα πει το σταμάτησα.
1: Θα πει η αίρεση. Άλλαξα.
0: Δεν πήγε καλά τα νούμερα, οπότε θα μας κόψανε.
1: Έχω αλλάξει αίρεση από. από πώς την είπε, η συμβίστρια. Από η συμβίστρια έχω γίνει μητερίστρια.
0: Μητερίστρια
1: και αποφάσισα να παντρευτώ.
0: Ωραία. Αν έχεις μια άλλη ιστορία που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, ένα θέμα που σε ενοχλεί, ξέρεις που θα μας βρεις. Εμείς είμαστε εδώ με τον Θεό Ανδρέα κάθε 8 παρα 10 που απαντάει. Αλλά μπορείς να βρεις και τον Θεό Ανδρέα στο TikTok, οπότε ψάξουν ο Θεός Ανδρέας και θα μάθεις πολλά περισσότερα. Από αυτό, να. Σε λίγο συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη παρέα εδώ στο Mad Radio 106,2.
3: Το Nick Stop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Stop Season 2 από την Nick Professional Makeup και το Mad.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
3: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
4: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
3: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
5: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
6: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
7: Ζάχαρη στη διάθεση.
6: Και στον καφέ.
7: Στον καφέ, ζάχαρης.
6: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
7: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
6: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410-56070.
7: Δεν είναι απλώς καφές, δεν είναι απλώς coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
8: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
8: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
10: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
8: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
10: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
10: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
8: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
11: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
12: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα, πεντανόστιμο και θεϊκό.
13: Κουλούρι.
12: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
12: Πεντανόστιμο.
14: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
15: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε εμάς

0: Τηλέφωνο 26410-24240. IKEA Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
1: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
2: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
1: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
3: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
4: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
5: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
6: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
7: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
6: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
7: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
6: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
7: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
6: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30 Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
8: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
11: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
10: Παίζουμε επιτυχίες.
11: Κάθε ώρα,
10: κάθε μέρα.
11: Μαντρίδιο,
10: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
12: Δεν έχουμε σαν παίκτη. Πώς έχουν τον ποδόσφαιρο να πληρωθεί.
13: Ο πάγκος μας. Είμαι ο πάγκος.
14: Αλλά παιδιά, έπρεπε να τραγουδήσουμε, γιατί έρχεται και το Nixtrop, έτσι,
12: τρίτη, Music Talent Show.
14: Ναι, τρίτη 22 του μηνός, δηλαδή σήμερα,
12: από
14: επιστρέφει.
12: Δηλαδή, ναι.
14: Είναι το πρώτο ελληνικό Music Talent Show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Θα έχουμε 12 νέες φωνές που θα μπουν φέτος στο Bootcamp και θα

0: εννοείται. Φυσικά θα έχουμε Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και φυσικά την Ηλένια Williams ως παρουσιάστρια. Κάθε Τρίτη λοιπόν θα μπορείς να δεις και εσύ νέα επεισόδια 4 η ώρα στο live στο TikTok του MAD, 6 η ώρα στο YouTube του MAD πάλι και στις 8 στο MAD TV. Το Nixtrop όντως δεν είναι ότι απλά τύπου έγινε και φινιτόλα φιέστα, φινιτόλα μουσικά, όχι. Η Μαντό που κέρδισε τον πρώτο κύκλο εκεί που ναι. Πρακτικά έγινε η μεγάλη αρχή και ξεκίνησαν όλα. Η ζωή της άλλαξε.
1: Άλλαξε.
0: Άλλαξε. Έγινε. Δεν ξέρω, η Χάνα Μοντάνα. Συγγνώμη. Αλλά αυτό που έγινε πρακτικά είναι ότι. Τι έκανε η τύψα. Υπέγραψε με την Μίνο CMI. Μετά κυκλοφόρησε ένα τραγούδι. Μετά το έκανε το τραγούδι. Το είχε απλό. Το έκανε βίντεο κλιπ. Άνοιξε συναυλίες της Λίλας.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Και. Εννοείται ότι την έχει αναλάβει και ο Σταβέντο και έτσι κάνει και μουσική παραγωγή. Γενικά ήταν όλο καταπληκτικό για εκείνη. Όντως, Χάνα Μοντάνα, δεν το λέω για πλάκα, το εννοώ. Το Nixtrop λοιπόν τώρα θα έρθει πίσω σε εμάς. 12 νέες φωνές οι οποίοι θα διεκδικούν όλοι αυτό το ένα συμβόλαιο με την Minos EMI Universal. Και φυσικά ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Γιατί δεν πήγα κι εγώ, δεν ξέρω. Θα μπορούσα τώρα να ξεκινήσω την καριέρα της Dua Lipa. Γαμώτο. Πώς έγινε αυτό.
1: Ηρέμησε. Όλες οι πληροφορίες είναι στο ma.gr. Επίσης θέλω να σας αφήσω ότι εσείς στις 4 πρέπει να συντονιστείτε στο TikTok του MAD για το πρώτο live επεισόδιο της νέας σεζόν του Nixtrop. Να το ξέρετε, σήμερα νομίζω. 4 ώρες συντονίστε στο TikTok του MAD για το πρώτο live
0: εγώ
1: επεισόδιο.
0: Θα συντονιστώ.
1: Να συντονιστείς.
0: Θα συντονιστώ. Θέλω οπωσδήποτε να το δω.
1: Τέλεια. Αυτά τα νέα λοιπόν ξεχώρισαν σήμερα. Μην φύγεις, μην πας πουθενά γιατί σε πολύ λίγο σου έχω beauty και fashion tips που θα σου φανούν σίγουρα χρήσιμα.
0: Βεβαίως.

0: Καλημερούδια σε όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα που μας ακούνε. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη ώρα και στιγμή τώρα. Τι είπα να πέσουνε, πάμε και. Είναι η ώρα για τα
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Και πάμε να δούμε ποιο είναι το Beauty Tip της ημέρας. Κρατήστε το, γιατί αυτό το μικρό τρίκ θα σας σώσει κυριολεκτικά τη βάση του μακιγιάζ σας, να ξέρετε. Ειδικά τώρα που η επιδερμίδα χρειάζεται να αναπνέει. Αν θέλετε το foundation σας να φαίνεται σαν δεύτερο δέρμα, δροσερό, λαμπερό και σε καμία περίπτωση να είναι σαν μια βαριά μάσκα, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Ποτέ, μα ποτέ.
0: Ξέρω. Μην το πλώσεις με στεγνό σφουγγάρι. Πρέπει να είναι πάντα λίγο βρεγμένο.
2: Το στεγνό σφουγγάρι ρουφάει το μισό προϊόν μέσα του και αφήνει το πρόσωπο θαμπό. Πρέπει να είναι πάντα ελαφρώς νοπό, καλά στημένο. Τώρα ή το βρέχετε ή μπορείτε με το fixing spray να το βρέξετε κάπως.
0: Αλλά αν το βρέξετε στη βρύση σας,
2: ναι, στύψτε το.
0: Στύψτε το, ναι.
2: Μην είστε λες και.
0: Ναι, να είναι νοπό. Θέλουμε. Μπράβο, δεν θέλουμε να είναι σφουγγάρι. Θέλουμε να είναι νοπό.
2: Να σφουγγαρίζουμε το δέρμα.
0: Εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνω καθημερινά είναι το αγαπημένο μου No Filter Needed Foundation και το Makeup Sponge από τα Emanuela Cosmetics. Για όσες δεν έχετε να καλύψει ακόμα, είναι το foundation που έχει γίνει mega viral παντού φέτος. Και ξέρετε γιατί? Ναι. Γιατί κάνει ακριβώς τι?
2: Κάνει αυτό που λέει ο τίτλος πρακτικά.
0: Ακριβώς. Σου κάνει το πρόσωπο σαν γυαλί. Σαν έχεις βάλει φίλτρο φυσικό, χωρίς να έχεις βάλει φίλτρο.
2: Και μένει. Μένει, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ. Έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ξεβάφεις ή που νιώθεις την επιδερμίδα σου πιο βαριά. Γίνεται ακριβώς σαν να είναι γυαλί.
0: Ακριβώς.
2: Και γενικά όλο το brand έχει μια πολύ premium έτσι, εικόνα, θα έλεγε κανείς. Γιατί τα παραλάβαμε κι εμείς τα προϊόντα αυτά. Τα έχουμε πάρει. Οι συσκευασίες που είναι έτσι ροζ, οι υφές που είναι έτσι μαλακές. Γενικά νιώθεις ότι φοράς κάτι ακριβό, ενώ οι τιμές στην πραγματικότητα δεν είναι άπιαστες. Είναι πάρα πάρα πολύ decent και
0: ναι, προσιτές.
2: Αξίζει, θα έλεγα. Ναι, είναι πολύ decent.
0: Μπορείτε να τα βρείτε στο Hondo Center. Κάντε μια βόλτα να τα δείτε από κοντά, να βρείτε την απόχρωση που σας ταιριάζει. Ή φυσικά μπορείτε να βρείτε με ένα κλικ στο site τους, στο emanuelacosmetics.com.
2: Και όταν τα βρείτε, ναι, όταν τα βρείτε, δοκιμάστε αυτό με το.
0: Και θα με θυμηθείτε αν το δοκιμάσετε το Make a Sponge. Επίσης και εσάς τους άντρες, αυτό που είπα, μην το περνάτε έτσι. Αυτές οι γυναίκες ένα πράγμα θέλουν να είναι ευτυχισμένες. Make-up προϊόντα. Πηγαίνετε, πάρετε αυτό το σφουγγαράκι ή το No Filter Needed και είστε μια χαρά. Δεν θα έχει υπάρχει γκρίνια για την υπόλοιπη μέρα ποτέ.
2: Ναι, μας ακούνε εδώ πέρα οι δεσμευμένοι.
0: Ναι,
2: τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αν μας ακούτε.
0: Αν μας ακούτε, πάρετε το στις κοπέλες σας. Στο πρώτο ραντεβού. Και... ήρθαμε ένα δώρο, τσακ. Πώς θα την κερδίσει κατευθείαν.
2: Θα πει άλλη Παναγιά μου, Τζιντζερό, μάλλον Παναγιά μου, μεγαλόχανη. Τέλος πάντων, κράτε εσύ αυτό το tip που σου δώσαμε. Εσύ αν είσαι φίλη εδώ πέρα, ξέρεις, θα το δοκιμάσουμε σήμερα μαζί όλοι μια χαρά. Θα το δούμε πώς πάει. Και σε πολύ λίγο θα στρέψουμε τα βλέμματα στα άστρα, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για σένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, αν κοιτάξετε έξω, ίσα που έχει βγει ο ήλιος και καταλαβαίνετε ότι εμείς που ξυπνήσαμε 5 το χάραμα, προλάβαμε μια χαρά. Έχει βγει λίγο, βρε. Προλάβαμε μια χαρά τα αστέρια, γιατί δεν είχε βγει καθόλου ως τότε. Βγήκαμε έξω στα μπαλκόνια και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Και αυτή είναι η ώρα για.
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Και θα σου πούμε συγκεκριμένα τι λένε τα ζώδια για τα ερωτικά του, νομίζω σήμερα. Ζυγός, ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και βελτίωση σχέσεων. Η γοητεία σου θα είναι αυξημένη. Αχ, τι ωραία. Εγωιτεύω.
0: Γοητεύεις, κορίτσι μου. Δίδυμη, ευνοούνται οι συζητήσεις με το τέρι σου και οι νέες επαφές. Κατάλληλη μέρα για φλερτ.
2: Έχει λίγα νεύρα η Κάτια με αυτό.
3: Δεν έχω τέρι, οπότε μάλλον πάει για τη Σκάτια στο δίδυμο.
2: Α, όχι, όχι, είναι κατάλληλη μέρα για φλερτ. Πάει για σένα που είσαι ελεύθερη.
3: Λέει για το τέρι όμως, δεν πάει για μένα.
0: Όχι, για το τέρι ευνοούνται συζητήσεις.
2: Ωραία. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου προσελκύει θετική προσοχή. Πιθανές ευχάριστες εξελίξεις στα ερωτικά.
0: Ναι, είδες, μπορεί να τον σκοτώσω μάλλον, δεν ξέρω.
2: Ωραία.
0: Τοξότης, η διάθεσή σου για περιπέτεια μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή και μια ανανέωση σε υπάρχουσα σχέση.
2: Υδροχός, ευνοούνται οι συναισθηματικές συζητήσεις και οι σχέσεις που βασίζονται στην ειλικρίνεια. Αυτά είναι δικός μου.
0: Κοίτα πώς τα έχει κάνει όμως τα ζωδιάκια. Είναι και για τους δεσμευμένους και για τους ελεύθερους.
2: Μπράβο, ακριβώς.
0: Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια. Χρόνια. Σκλαβιά και φυλακή.
2: Ας κλείσω τον αυτή τη στιγμή, γιατί κάτι. Δεν ξέρω, την επηρέασε το δίδυμο. Είτε πιστεύεις τα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους. Ελπίζω να βρήκες αυτό που σου ταιριάζει. Τα λέμε σε πολύ λίγο που θα σου πούμε που θα κάνει η Ευαγγελία. Τρομερό opening.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
5: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
6: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
8: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
7: Και πιο αγκαλιαστά.
8: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
7: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
1: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
10: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
17: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
16: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
17: Αν είναι ο Γρηγόρης...
18: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
16: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
18: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
16: Αλλάζει και το χρώμα?
18: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
16: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
17: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
19: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
20: Πλακάκια ήδη γίνεις. Δεν λυγιά κάνει σχολή.
21: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 51638.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.

0: Diplo.
1: Hey, I'm Julia Michaels.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
4: We're the Chainsmokers.
5: I'm Madison Beer, and this is
6: Bad Radio 107. Plays for you.
7: Όχι, γιατί επειδή εντάξει, πες το άλλο, είχε τα κούνη, ρε παιδί μου, και πάταγα μύτη και τα κούνη, σου λέω.
8: Ωραία, κατάλαβα.
7: Ακούω πάλι ένα κρατατατάρτα.
8: Πάει και το άλλο.
7: Πάει και το άλλο τα κούνη. Φεύγει και το άλλο. Αποκόλληση τα κουνιού. Λέω, όχι ρε παιδιά, όχι.
8: Άκου, θυμάσαι που είχαν βγει κάτι παπούτσια στη μόδα που τα φορούσε η Lady Gaga. Που ήταν μόνο μύτη και δεν είχε τα κούνη. Αυτό έκανε μόδα πριν τη Lady Gaga.
7: Κατά λάθος όμως.
8: Κατά λάθος.
7: Μου. Τέλος πάντων, έχει και συνέχεια. Γιατί εγώ σκύβω, πιάνω και το δεύτερο τακούνι.
8: Το βάζεις στην άλλη τσέπη.
7: Το βάζω στην ίδια τσέπη. Για να μην χάσουμε τα τακούνια τώρα. Χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Παίρνω λοιπόν τα τακούνια στην τσέπη.
8: Ναι.
7: Την αυτοπεποίθησή μου την κράτησα.
8: Ωραία.
7: Και συνέχισα. Για όλο το βράδυ.
8: Με πατάς στις μύτες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβε τίποτα. Να πει να σε βοηθήσω, να πάρουμε ένα άλλο παπούτσι, κάτι. Γιατί δεν το
7: ήταν αργά αρχικά.
8: Ήταν τα κλειστά τα μαγαζιά.
7: Ναι, και κατά δεύτερον, ήταν πολύ ωραίος τύπος τώρα για να απασχοληθούμε και να μας χαλάσει την βραδιά αυτή τα σπασμένα τακούνια.
8: Μάλιστα.
7: Δεν θα μπορούσε να είναι όμως τίτλος τραγουδιού, τα σπασμένα τακούνια.
8: Θα μπορούσε να τα ξεκινήσει να γράψει τελικά.
7: Μήπως.
8: Έχουμε πολλά.
7: Lyric days.
8: Ωραία, lyric days. Ωραία. Κάτια μου, έκανε μια πολύ ωραία προπόνηση. Αντί για ραντεβού, έκανε δύο πράγματα. Ραντεβού και προπόνηση μαζί. Και γάμπε, μπράβο. Επόμενη μέρα ήταν πιασμένη.
7: Ήμουν πιασμένη, ναι.
8: Ωραία.
7: Ήμουν σοβαρά πιασμένη.
8: Σε πολύ λίγο ανοίγει το δικαστήριο της πόλης, που είναι μια δικιά σας ιστορία, όπως είπε η Κάτια, που πρέπει να σας δικάσουμε. Θέλω ένα, το καλύτερο ηχητικό που μπορείτε να στείλετε. Μια ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς να δικάσουμε στο 6936 646 656. Και να ξέρετε, προσοχή, γιατί οι αποφάσεις θα είναι αυστηρές.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει και να έχετε πιει καφέ, γιατί τώρα είναι μεγάλη ώρα. Γιατί θα δικάσουμε, είμαστε έτοιμες. Είμαστε στο δικαστήριο της πόλης, στο δικαστήριο των κοριτσιών, και θα διαβάσουμε μία δική σας ιστορία που μας στείλατε μόλις τώρα στο Viber του σταθμού μας, για να την δικάσουμε.
1: Στα δικαστήρια, να ξέρεις, θέλει καφέ, γιατί είναι δύσκολες υποθέσεις. Και έχουμε μια πολύ δύσκολη υπόθεση εδώ πέρα.
0: Είμαι έτοιμη.
1: Έχουμε μια ακροάτρια που μας έστειλε μήνυμα, όχι ηχητικό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι δουλειά, μην μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν, λέει. Δικάστε με, λοιπόν. Κορίτσια, κάθε φορά που πάω στο σπίτι της μαμάς μου, έχω πει από την προηγούμενη μέρα, μην μου βάζει αλάτι στο φαγητό. Γιατί προσέχω, κάθε φορά βάζει και τσακωνόμαστε. Πείτε μου, λοιπόν, ποια έχει δίκιο ή ποια έχει άδικο.
0: Λοιπόν. Κοίταξε να δεις, δεν μπορεί η μαμά σου να φτιάξει ένα διαφορετικό φαγητό ανάλατο.
1: Ναι, γιατί
0: για σένα.
1: Δεν είναι άρρωστη στο σπίτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Οπότε εγώ θα σου πρότεινα είτε να έχεις πάει φαγωμένη.
1: Όχι,
0: πολύ decent. Ή και μία φορά να φας αλάτι, δεν θα πάθεις κάτι, βρε.
1: Μήπως βάζει πολύ αλάτι. Μήπως έχει την διαφορά.
0: Όχι, δεν είπε το κάνει λύσα, δεν μπορώ να
1: όχι.
0: τέτοιο. Είπε προσέχω και δεν τρώω αλάτι.
1: Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Ναι, ή να πας παγωμένη ή να το ξεπλύνεις λίγο.
0: Εντάξει, τώρα μην έχει παστίτσιο, ας πούμε, και κάθε άλλη και τρεις μακαρόνια.
2: Μα το θέμα δεν είναι να μην φάει αλάτι στο φαγητό το μαγειρευτό, είναι να προσέχει με τα αλάτι και τα εξτρά που βάζει.
1: Ναι, ναι, άρα μήπως αυτό φταίει, το ότι βάζει εξτρά αλάτι από ό,τι συνήθως στο φαγητό. Εντάξει, τώρα εσύ έχεις δίκιο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάνα
1: είναι
0: και
1: αυτή,
0: όμως...
1: αλλά έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν αλλά όταν δεν μας αρέσει ο τρόπος που μαγειρεύει, το τι μας προσθέτει κάποιος, π.χ. το οτιδήποτε.
1: Δεν το επιλέγουμε.
0: Αυτό που κάνουμε είναι να μην το φάμε, π.χ.
1: Ναι.
0: Δεν το καταναλώνουμε.
1: Να φας δικό σου φαγητό. Μαγείρεψε μόνη σου.
0: Ναι,
1: γιατί πας τη μάνα σου που δεν το κάνει όπως θέλει.
0: Άσε τη δόλια τη μάνα, άσε να βάλει το αλάτι που θέλει.
1: Ωραία.
0: Τέλος.
1: Άρα είναι αθώα.
0: Όχι.
2: Η μαμά
0: θα αθώσουμε τη μαμά.
1: Θα αθώσουμε τη μαμά.
0: Ναι. Έλα, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Αθώθηκε.
0: Μητέρα αθώθηκε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Η απόφαση, παιδιά, βγήκε. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε και ομοψηφοί εδώ πέρα, 3-3, δύσκολα αλλάζει. Αλλά εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί αμέσως μετά έχουμε μία πιο juicy ερώτηση. Τι προτιμάτε, να κρατάτε, ρε παιδί μου, να προνοείτε για το μέλλον σας ή να ζείτε καθαρά στο τώρα? Στείλτε μας μήνυμα την άποψή σας στο 6936-646-656 για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μία πιο decent συζήτηση.

0: Mad Radio 106,2. Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2. Από την Nick Professional Makeup και το Mad.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει ήδη να συζητάμε για την ερώτηση αυτή, γιατί όντως μας απασχόλησε. Αν δεν άκουσες την ερώτηση πριν, θα την ξαναπώ τώρα, γιατί είναι η ώρα για juicy conversation.
1: Okay.
0: Και είπαμε, τι προτιμάτε να κάνετε, να κρατάτε, ρε παιδί μου, πισινή για το μέλλον σας ή να ζείτε στο τώρα.
1: Λοιπόν, ο Ισίδωρος μας έστειλε που λέει: προτιμώ να ζω το τώρα, εξάλλου τούτο πάσα. Ρωτάω, τι είναι αυτό το τούτο πάσα, γιατί το ξέρουν αρκετοί. Λέει: είναι μότο τύπου όλα περνούν, αυτό σημαίνει. Κατάλαβες, οπότε αυτό λέει ο Σίδερος.
0: Άρα λέει
1: έχουμε
0: το
1: τον Νίκο που λέει ζω το τώρα γιατί το μέλλον όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει. Η Μαρία λέει προσπαθώ να σου ζω για το μέλλον, αλλά κάθε μήνα το μέλλον χάνει από μια παραγγελία σουβλάκια. Ελένη μας στέλνει 50% αποταμίευση, 50% ταξίδια και, 100, και 1000% ούτε καν 100% άγχος για το ότι το κάνω όλο λάθος.
0: Μια χαρά.
1: Η Κατερίνα, ζω το τώρα, έχω λογαριασμό αποταμίευσης, αλλά το χρησιμοποιώ σαν προσωρινό πάρκινγκ χρημάτων. Και εγώ είμαι με την Κατερίνα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ είμαι στο ζω το τώρα για να χτίσω το μέλλον μου.
1: Αυτό πώς το κάνεις?
0: Ζεις το τώρα με σύνεση, με προσοχή.
1: Α, okay.
0: Και χτίζεις παράλληλα και το μέλλον.
1: Άρα
0: χωρίς όμως να στερείς πράγματα στο τώρα.
1: Παναγιώτης λέει: η ζωή είναι μικρή. Κρατάω κάτι στην άκρη, αλλά δεν λέω όχι σε ένα καφέ ή ένα ταξίδι, μια καλή εμπειρία. Πολύ ωραία. Γενικότερα, πολλοί κόσμοι ζουν το τώρα γιατί δεν ξέρουν αν θα υπάρχει αύριο γενικότερα. Αλλά κάνουν και μια έχουν και μια πισινή. Δηλαδή, περισσότεροι που μου γράφουν είναι ότι έχω κάνει αποταμίευση. Από χρήστο, αποταμιεύω για το μέλλον γιατί θέλω κάποτε να μπορώ να ζω το τώρα χωρίς να κοιτάζω το υπόλοιπο.
0: Άρα, οπότε ο Χρήστος, ας πούμε, για παράδειγμα, κοιτάζει τώρα το μέλλον, οπότε κάνει αποταμίευση και μετά, όταν φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται πλέον να απασχολεί τον εαυτό του με το οικονομικό, θα πει ότι τώρα ξεκινάμε να ζούμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι, πρέπει να είναι κάπου στη μέση. Δεν γίνεται να μην ζήσει καθόλου. Γιατί
0: το καλύτερο
1: δεν
0: είναι αυτό που κάνω.
1: Ότι, ναι, να ζεις το τώρα, να το.
0: Με σύνεση, ζήσε το τώρα με σύνεση, με προσοχή και φρόντισε πρακτικά
1: ένα
0: και για το μέλλον.
1: Που μας ήρθε, καλημέρα κορίτσια, τρώμε τα λεφτά για σήμερα, ζούμε το σήμερα γιατί το μέλλον με ρημνά ο σύντροφος.
0: Για το, λέει ότι
1: για το μέλλον με ρημνά σύντροφο. Αλλά ναι, διότι το μέλλον θα άκουγα σύντροφο.
0: Σύντροφο, ποτέ δεν.
1: Οκ, okay, ωραία.
0: Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει, γιατί μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Σας άρεσε αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας και συμμετείχαμε όλοι μαζί σε αυτή τη συζήτηση. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε, καλός ή κακός. Μην μορχώνεστε όμως, δεν έχουμε φύγει ακόμα. Μέχρι τις 10 εδώ θα είμαστε και σε λίγο θα συζητήσουμε νέα θέματα. Θα έχουμε διάθεση, θα σου πούμε τα ταρό, θα παίξουμε το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Οπότε γενικά εσύ τι κάνεις? Στείλε μας στο 6936-646-656, στο Viber δηλαδή του σταθμού μας, του Mad Radio 106,2, την λέξη παιχνίδι για να παίξεις, την λέξη ταρό για να μάθεις το μέλλον σου και την ζεστή σου καλημέρα.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
4: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
3: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
4: Και το κρασί πού κολλάει?
3: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
5: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
5: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
10: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
11: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
10: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
11: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
10: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο. Στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
12: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
1: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε.
1: Το βρήκατε.
13: NS95 Cafe Bar.
1: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος.

0: Πάσα Τριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
2: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 2641-044-403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
2: Η ποιότητα σε απόλυτη τις γεύσεις.
3: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
4: Τι να φανταστώ?
3: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
4: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
3: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
4: Και για τα μικρά μας?
3: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
5: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
3: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
6: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
3: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 2641-048-254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
8: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
11: Κάθε ώρα,
10: κάθε μέρα.
11: Μαντρίγιο.
10: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
12: Πάρα πολύ ωραίο. Και ήταν και ένα άλλο που ήταν τόσο πολύ για να σε κάνει. Τρομοκρατήθηκα στην ιδέα του έρωτα, εγώ πάντως.
13: Ωραία.
12: Οπότε δεν ξέρω γιατί μας το κάνατε αυτό. Πάντως, ναι. Θα πάτε και θα περάσετε καταπληκτικά. Το έκανα. Κάντο και εσύ αξίζει.
13: Επίσης, κάτι που έρχεται και θέλω να σας πούμε είναι για τις 3 Οκτωβρίου 2026 ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Αν διαβάσετε το Ανάσα, που είναι ένα βιβλίο, ξέρετε γιατί μιλάμε γι' αυτό. Αν δεν το διαβάσετε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από το να πας εκεί και να ρωτήσεις εμφάνιση στον ίδιο το συγγραφέα ζωντανά στην Αθήνα, στο Tattoo Club 3 Οκτωβρίου 2026, σου ξαναλέω, που θα είναι εδώ πέρα για πρώτη φορά στην Αθήνα, ένα masterclass που θα αλλάξει την απνοή σου. Οπότε να κλείσει τώρα τη θέση σου στο more.com.
12: Ωραία, μένετε μαζί μα όμω, γιατί εδώ πέρα ακούτε το που μπορείτε να πάτε, ακούτε τα καλύτερα κομμάτια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει ευχάριστα. Κι ας είναι έτσι η πρώτη μέρα με πιο έντονη δροσούλα, θα έλεγε κανείς. Εμείς πάντως έχουμε αποφασίσει ότι επειδή οι ειδήσεις γενικά μόνο κακά πράγματα και κακά νέα έχουν να μας πούνε, αποφασίσαμε ότι εμείς θα σου λέμε ένα καλό νέο κάθε μέρα, έτσι για να χαίρεται λίγο η ψυχή σου. Κατάλαβες. Οπότε τώρα είναι αυτό το καλό νέο, Βρυσίδα.
1: Ακριβώς. Και τι βρήκαμε, τι? Ότι σε ορισμένα μέρη της Νορβηγίας κάτοικοι κρεμάν στους φράχτες τους σακούλες με περισσευούμενα μήλα, ώστε όποιος περνάει από εκεί να τα παίρνει δωρεάν για να τα καλά φρούτα μην πηγαίνουν χαμένα.
0: Επίσης,
1: δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Στην Αγγλία έχουν φτιάξει πλέον κάτι αντίστοιχο. Δεν κρεμάνε τα μήλα που τους περισσεύουν ή τα τέτοια. Αλλά γενικά είπανε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά θα δίνονται σε παιδιά που πάνε στο σχολείο δωρεάν. Από ένα φρούτο το κάθε παιδάκι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί τέτοια πράγματα καλά δεν κάνουμε και εμάς στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν μας τα κάνουν. Ξέρω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε μήλα δωρεάν από την Νορβηγία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να πάμε να τα πάρουμε από τη Μύκονο. Γιατί?
1: Τα μήλα.
0: Τα μήλα, γιατί όχι. Γιατί παιδιά έχει και το σεμινάριο τώρα στη Χουργική, Lyric Days, το οποίο είναι με την υποστήριξη του MAD και σε ταξιδεύει όντως στην Μύκονο 2 με 4 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studios, το οποίο είναι στη Μύκονο, όπως σας είπα. Τρίμερο θα είναι αυτό το σεμινάριο. Και τι θα κάνουν? Θα συναντηθούν εκεί κάποιοι στιχουργοί και συνθέτες και θα δημιουργήσουν νέα τραγούδια, νέα κομμάτια με την καθοδήγηση του στιχουργού και φυσικά ιδρυτή του Lyric Days, του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Εννοείται πως το MAD θα σε στείλει εκεί, γιατί θέλουμε να πας, θέλουμε και εμείς να ακούσουμε αυτά τα κομμάτια. Τι κάνεις λοιπόν, αν θέλεις να λάβεις μέρος? Μπαίνεις τώρα στο Instagram του MAD, που είναι MAD κάτω παύλα TV, ακολουθείς τα βήματα του giveaway και διεκδικείς την θέση σου στο τριήμερο αυτό Songwriting Camp στην Μύκονο, το οποίο δεν απλά σε στέλνουμε, έτσι. Είναι δωρεάν τα ακτοπλοϊκά, δωρεάν η διαμονή και οι μετακινήσεις εκεί πέρα. Γενικά όλα αυτά είναι καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου λοιπόν πας Μύκονο για το δεύτερο Lyric Days Camp στο Black Rock Studio και θα περάσεις πάρα πάρα πολύ καλά. Να γράψεις κάτι ωραίο, στείλ το και εδώ πέρα να το
1: πούμε. Αν έχεις αυτή την ερώτηση και θες να δεις αν τα κερδίσεις στο Instagram το giveaway ή αν έχεις μια ερώτηση για το τώρα ή το μετά ή αυτό που φοβάσαι πραγματικά να ρωτήσεις, στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656, γιατί η Κάτια ξέρει να λέει τα ταρό και τα λέει πάρα πολύ καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Σου στέλνω μια ζεστή αγκαλιά γιατί έξω έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο. Και τώρα θα σε πάω κάπου μαγικά. Θέλω κάπου λίγο να χαθείς γιατί η Κάτια λέει πάρα πολύ καλά τα...
1: Ταρό.
0: Και όχι απλά τα λέω, παιδιά. Μόλις τα έριξα και έχει έρθει ήδη τυχερή κάρτα κάποιου. Για να δούμε όμως. Έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τα κορίτσια
0: της πόλης. Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Ελένη, εσάς?
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Και η Βριζίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, γεια σας, λέει, σε πώς σε λένε? Η Ελένη είναι, Ελένη μας βλέπει και στο TikTok.
3: Και πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
3: Στη δουλειά, πω, να το κάνουμε γρήγορα λοιπόν αυτό, μη σε απασχολούμε πολύ.
2: Όχι, δεν πειράζει, δεν έχω χρόνο.
3: Εντάξει, Ελένη μου, για πες μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση?
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία.
2: Πώς θα πάει με τον Χρήστο?
3: Με τον Χρήστο.
0: Πώς θα πάει με τον Χρήστο?
3: Πώς θα πάει με τον Χρήστο?
0: Μάλιστα, κάτι
3: να σου
0: ακούγεται
3: πω,
0: καλά.
3: Ότι σου έχει τύχει το Ace of Cups, το οποίο είναι μια πολύ καλή κάρτα γενικά και συμβολίζει και την ψυχή. Για να καταλάβεις, είναι η κούπα, είναι το ένα κούπα. Το οποίο ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι, ότι συμβολίζει, επειδή μου, ότι υπάρχει κάτι γεμάτο ενέργεια, είναι κάτι αρκετά δοτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Οπότε θεωρητικά θα πάει καλά.
0: Μας ακούς? Ζεις? Ναι, Ελένη.
2: Θα σας ακούω καλύτερα. Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Ωραία. Άρα λέει θα πάει πολύ καλά, λέει η Κάτια.
3: Ναι, θα πάει καλά, δηλαδή έχει να δώσει πράγματα. Υπάρχει μια δοτικότητα.
2: Α, και για το θέμα απόσταση και τα σχετικά δεν το λέει.
3: Ποιον?
0: Δεν το λέει, δεν το λέει πουθενά ότι θέλει απόσταση.
3: Όχι,
0: θέμα απόσταση.
2: Σχέση από απόσταση.
0: Σχέση από απόσταση.
2: Απόσταση
3: δεν φαίνεται. Ενώ ούτε μου φαίνεται κάτι τέτοιο να συμβαίνει, ούτε να μην συμβαίνει. Ενώ δεν ήταν αυτή η ερώτηση, είναι το πώς θα πάει, το οποίο είναι το συναισθηματικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε υπάρχει ένα δέσιμο. Τώρα, αν αυτό το δέσιμο προκύψει από μία απόσταση, είναι άλλη κάρτα που πρέπει να τραβήξουμε. Αυτό που φαίνεται εδώ πέρα πάντως είναι ότι είναι κάτι αρκετά δοτικό.
2: Αυτό να φανταστώ δεν μπορείτε να τραβήξετε από άλλη κάρτα.
3: Κάτσε, περίμενε.
2: Το δέσιμο.
0: Περίμενε, πρέπει να το κάνει γιατί είναι σύντομο το. Μία κάρτα μπορούμε να τραβάμε μόνο. Κάτσε να δω τι έπεσε. Έπεσε κάτι γρήγορα, για πες.
3: Λοιπόν, έχει τύχει η κάρτα του Λέοντα γενικά, που είναι η δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι το οποίο θα σας κάνει πιο δυνατούς και είναι κάτι όμως το οποίο χρειάζεται προσπάθεια. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι η απόσταση, δεν μας το λέει ούτε τώρα συγκεκριμένα. Αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξει. Θα χρειαστείτε δύναμη για κάτι.
0: Άρα μπορεί να είναι και αυτό.
3: Μπορεί
0: ότι η απόσταση θα είναι κάτι σαν.
3: Αλλά μπορεί, όντως μπορεί να μην είναι και απόσταση.
0: Ναι, okay. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, μας κάλεσες. Γεια, καλή συνέχεια. Αν δεν ήσουν εσύ σήμερα ο τυχερός που έμαθε την τυχερή του κάρτα ταρό, μπορείς αύριο να είσαι ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε να προλάβεις να μας στείλεις μήνυμα, να σε πάρει τηλεφωνικά και να σου διαβάσει την τυχερή σου κάρτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio εδώ. Θέλω να σου πω ότι είμαστε back to cold. Έχει ξεκινήσει ο φθινόπωρος και έχει πέσει η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και δεν βλέπω να ξανά ανεβαίνει. Back to base, back to work, back to reality. Όλοι back, ρε παιδάκι μου. Εμείς όμως glam. Γιατί εμείς προτιμάμε κάτι λίγο πιο mad. Gem stickers, χρώματα, παρουσιαστές του Mad TV, παραγωγή του Mad Radio και ένα διαφορετικό back to για τον καθένα μας. Αυτό είναι το back to glam, η νέα καμπάνια του Mad για τη νέα σεζόν. Δείτε τα βίντεο στα social του Mad και στο mad.gr.
1: Τα οποία είναι όλα εξαιρετικά, είναι καταπληκτικά. Είναι ένα και ένα. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα, ώστε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία ήταν ο 27χρονος που δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά από καυγά που ξεκίνησε για οικονομικές τους διαφορές, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Δεκάδες ανήλικοι ενεπλάξαν σε καυγά το βράδυ του Σαββάτου στο Νέο Ηράκλειο, έξω από το σταθμό του ηλεκτρικού. Στο περιστατικό συμμετείχαν σχεδόν 40 άτομα, ανταλλάσσοντας γροθιές, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, ενώ άρχισαν και να κυνηγούνται μπροστά στα μάτια περαστικών. Ο Λευκός Οίκος λάνσαρε το Trump TV, ένα 24ωρο διαδικτυακό κανάλι με ομιλίες και εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μεταδίδεται μέσω των επίσημων ψηφιακών υποδομών του Προεδρικού Γραφείου. Φθινοπορεινή εισβολή σήμερα και για τις επόμενες 48 ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ισχύει το έκτακτο δίλητο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα παίρνεις.
5: Μαρίος 100 λεπτά.
6: Πού πας?
5: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
7: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
8: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 34342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
9: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος. Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι. Παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στον Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
13: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό, αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
14: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
15: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
16: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
15: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
16: Για τις τιμές και τις προσφορές.
15: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
16: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
15: Τηλέφωνο 2645026062.
16: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
15: Πρόφη. Εδώ κερδίζουν όλοι.
17: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
18: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
19: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
16: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
17: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
19: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
16: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
19: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
20: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
21: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση.
0: Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
21: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
0: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
21: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
0: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
21: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
22: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
23: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
24: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
26: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50008.
27: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
28: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
27: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
28: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
27: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
28: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
27: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
28: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
27: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
28: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
27: Τηλέφωνο 26410-91-760.
28: Κινητό 6945-3627-08.
27: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: καλημέρα. Με ποιο είναι βασικό τραγούδι να μπούμε στην ώρα του παιχνιδιού, δεν νομίζω ότι υπήρχε. Υπήρχε, Κάτια μου.
1: Όχι.
0: Είναι η ώρα λοιπόν για το παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Και όχι απλά θα παίξουμε. Πρώτα θα σου δώσουμε εμείς τις τρεις φράσεις και μετά θα σε καλέσουμε για να δούμε ποια λέει
0: θα
1: ψέματα.
0: Θα σε αφήσουμε να το σκεφτείς και λίγο.
1: Ναι, να σου δώσουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, Κάτια, έχω βάλει ξυπνητήρι μέχρι. Τι λέω. Έχω βάλει μέχρι και 8 φορές. Όχι, δεν υπάρχει. Βρυσίδα.
0: Έχω κοιμηθεί με το κινητό να χτυπάει δίπλα στο κεφάλι μου.
1: Ιωάννα.
2: Εγώ. Εγώ ξυπνάω πάντα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι μου.
1: Κάτια. Έχω βάλει μέχρι και 8 ξυπνητήρια για να σηκωθώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, μαντέψτε, ποια λέει ψέματα.

0: Αλληλούια, να δείτε πώς λέω εγώ με την Κάτια παρέα. Αλληλούια. Λέω, Χριστέ μου, πότε θα με βοηθήσεις, λέω στον αυτό. Έτσι και λέω, αλληλούια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του παιχνιδιού και έχουμε έναν ακροατή εκεί πέρα έξω που θέλει πάρα πολύ να μας πει ποια λέει ψέματα. Καλημέρα.
1: Όπα, το χάσαμε το παιχνίδι, περίμενε. Πού είσαι, σήμα, όχι ανοιχτή ακρόαση, τηλέφωνο ακουστικό. Αυτή.
0: Μήπως είσαι στον δρόμο.
2: Πρόσεχε, γιατί να της δώσουμε λίγο χρόνο. Σου δίνουμε λίγο χρόνο.
3: Καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα, τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα. Πώς σε λένε?
3: Τέλεια. Είμαι η Παναγιώτα.
1: Γεια σου Παναγιώτα. Και από ό,τι κατάλαβα σε πετυχαίνουμε στον δρόμο.
3: Ναι.
0: Κίνηση, πώς πάει? Α, εντάξει,
3: έχει πολύ κίνηση. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείο και έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα ώρα, πολύ για την ενημέρωση.
1: Τέτοια ώρα στην Μεσογείο είναι λογικό.
0: Γενικότερα είχε κίνηση σήμερα, το προσέξαμε την ώρα που ερχόμασταν. 6 ώρα το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση.
1: Μια χαρά, λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε.
3: Γι' αυτό μάλλον έχουν αυτό. Πάρει τα αυτοκίνητά του.
1: Ναι, λίγο λοιπόν, θα τα
0: είσαι έτοιμη. Τέλεια, ξαναπέσαι.
1: Λοιπόν, θα σου πούμε άλλη μια φορά τις φράσεις για να μας ακούσουν και όσοι συνδέθηκαν τώρα. Λοιπόν, Κάτια, εγώ έχω βάλει μέχρι και 8 ξυπνητήρια για να σηκωθώ. Βρυσίδα.
0: Εγώ έχω κοιμηθεί και με το κινητό να χτυπάει δίπλα στο κεφάλι μου.
1: Ιωάννα.
2: Εγώ ξυπνάω πάντα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι.
1: Ποια από τις δύο λέει ψέματα? Ποια από τις τρεις λέει αλήθεια?
0: Ποια από τις τρεις λέει ψέματα?
3: Νομίζω ότι μήπως λέει κάποια με 8 ξυπνητήρια.
1: Κι όμως, να ξέρεις, δεν έχω βάλει καν μέχρι 8. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές έχω και 12 ξυπνητήρια. Βάζω να διαιτώ.
0: Η Ιωάννα λέει ψέματα. Ότι ξυπνάει πριν το ξυπνητήρι. Παιδιά, η Ιωάννα, ξέρετε, ξυπνάει μερικές φορές όταν ήταν εγώ μήνυμα ότι ξεκίνησε πάνω πάρω.
1: Μισό λεπτό. Η Ιωάννα μερικές φορές. Ναι. Η Ιωάννα μερικές φορές, παιδιά, ξυπνάει όταν τελειώσουμε την εκπομπή. Τέλος πάντων, Παναγιώτα μου.
3: Μην τους ακούς.
1: Όχι, η αλήθεια είναι. Πες, πες, παιδί μου, την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω τον ύπνο. Τι να κάνω.
3: Λοιπόν, ωραίο, γιατί.
1: Παναγιώτα μου, σε ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
1: Φιλάκια. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σου δώσουμε την φράση που θα συντροφεύει την υπόλοιπη σου ημέρα. Και επειδή είναι τροφή για σκέψη, δεν θέλεις να τη χάσεις. Μην πας πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio λοιπόν 106,2. Παιδιά, λυπούμεθα, αλλά ήρθε η ώρα μας να αποχωρίζουμε. Βέβαια, πριν σε αφήσουμε, για να μην είσαι έτσι δυστυχής που δεν θα ακούσει άλλο τις γάργαρες φωνούλες μας για σήμερα, θα σε αφήσουμε με μία φράση, ρε παιδί μου, που θα σε συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη μέρα. Και αυτή είναι η ώρα για το Quote of the
1: Day. Σημασία έχει τι κάνεις μετά από κάθε δυσκολία. Αυτή είναι η πρόταση για σήμερα.
0: Λέω.
1: Θέλω. Σταμάτα, βρε, μέσκε. Θέλω να το σκεφτείς πολύ καλά ότι οι δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λες δεν θέλω να περάσω δυσκολίες. Οπότε το θέμα είναι τι κάνεις μετά από αυτές.
0: Κλαίω, το εννοούσα, παιδιά. Αλλά δεν χρειάζεται να κλαίμε. Θα σα πω κάτι. Βασικά, όχι, χρειάζεται. Όχι, γιατί. Δεν κατάλαβα. Το ένα κλάμα, παιδί μου, ισούτε με μια μεγάλη έτσι γερή ψυχοθεραπεία. Οπότε κλάφτε ελεύθερα και κλάψτε και τώρα που φεύγουμε. Κρατάτε λοιπόν αυτή τη σκέψη μαζί σα όπου και αν πάτε σήμερα. Και εμεί κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την παρέα μα. Βάζουμε τελεία. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου.
1: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Η Κατερίνα Πεφτίτσι. Λύπη.
1: Στον ήχο φυσικά είχαμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
0: Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Και να έχετε μια υπέροχη, καταπληκτική, φαντασμαγορική ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάω.
1: Φιλά και πολλά.
0: Bye.
2: Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Γυρο-δικείο!
5: Γυροδικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
7: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
6: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
6: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
11: Κουλούρι.
10: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
10: Πεντανόστιμο.
13: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
16: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
17: Γρήγορα παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία. Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο. Μη και πάρε τα απουσία. Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
18: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά

0: ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο, που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. IKEA Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. IKEA Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. IKEA Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
1: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
2: Πάμε σε νέα διεύθυνση. Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
1: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
2: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
1: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
2: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
1: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
2: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
3: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-317474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
4: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
5: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
4: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
5: Η ποιότητα σε απόλυτη σχέση.
4: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
7: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
6: Παίζουμε επιτυχίες.
7: Κάθε ώρα.
6: Κάθε μέρα.
7: Μαντρίδιο.
6: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
8: You ever have one of those days when nothing seems to go right? I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn. Only to realize that your alarm clock didn't go off. For the third time this week.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά. Και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο. Τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
4: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
5: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
4: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
5: Και το κρασί πού κολλάει?
4: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
7: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
8: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
9: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
12: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο?
1: Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκπτώσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚ και ΟΑΕΠ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε.
12: NS95.

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
2: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
3: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτο.
4: Στρουμφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
1: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
2: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
4: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
1: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
4: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
6: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
5: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
6: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, παγκράτιο MMA,
5: kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
6: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
5: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
7: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
8: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
7: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
9: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
10: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
11: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
11: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641 050 008.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.
2: Και λοκέτα μου αρουλάει. Εμπεσού el verano. Fuego.

0: στα μεγάλα event. Number one. Στο Facebook. Number one. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο! Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Teral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
8: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
9: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
10: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
11: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός τεκοτόπου.

0: κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
1: MrPhone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
2: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
3: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
4: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
5: Τι να φανταστώ?
4: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
5: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
4: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
5: Και για τα μικρά μας?
4: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
6: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
4: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
7: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
4: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
0: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
9: Παίζουμε επιτυχίες.
10: Κάθε ώρα.
9: Κάθε μέρα.
10: Madrid.
9: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107. Επιτυχίες back to back.
1: Not there.
2: Mad Radio 107. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645-026-062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
8: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γεω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
8: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Τώρα, παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία. Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο. Μη και πάρετε απουσία. Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
9: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
0: Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
2: 107.
1: Επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
4: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
5: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
4: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
6: Γυρο-δικείο.
7: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Ο δύο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
11: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
10: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
11: Α, τόσο απλά.
10: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο σταδίου.
12: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
13: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
14: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετώλο Καρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
17: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
16: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
17: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
16: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
17: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
16: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
17: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
18: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος

0: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
2: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
1: Όχι.
2: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
1: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
2: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
1: Μα.
2: Τότε τι ασφαλές.
1: Η χώρη του όμως.
2: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
3: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
5: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
6: Just Handmade. Πάει μπα 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
7: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
8: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
9: Κάθε μέρα, μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
10: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
9: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
10: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία, για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
9: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
10: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
9: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
11: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα,
12: κάθε μέρα.
13: Μαντρίδιο,
12: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
14: Πολύ ρομαντικά αυτό που έχω να σου πω, όπως και η Taylor Swift λέει αυτό το κομμάτι. Σήμερα είναι μια μέρα που η πόλη δοκιμάζει να αναπνεύσει χωρίς κορνάρισμα, μποτιλιάρισμα και καυσαέριο. Στις 22 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και δεν είναι απλώς μια οικολογική υπενθύμηση, είναι ένα μικρό πείραμα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την Αθήνα να μοιάζει αλλιώς. Έλα τώρα, μην ξεγελιόμαστε, δεν γίνεται αυτό, sorry, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, βρέχει καταρακτοδός έξω. Όλοι θα πάρουν το αμάξι. Εγώ βούτυξα τα κλειδάκια, πήρα το αμαξάκι. Οπότε bye bye Παγκόσμια ημέρα αυτοκινήτου. Αυτό έχω να πω. Και αν τώρα θες και κάποια έτσι λίγο στοιχεία για να καταλάβεις τι θα συμβεί σήμερα, θα σου πω.

ημερών. Σε πολλά σημεία της πόλης κάποιοι δρόμοι θα κλείσουν για πεζούς, ποδήλατα και πατίνια. Πόσο θα συμβεί αυτό σήμερα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά θα συμβεί. Δεύτερον, προωθείται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Λες και υπάρχουν, τέλος πάντων. Και τρίτον, το μήνυμα είναι λιγότερος θόρυβος, λιγότερη ρύπανση, καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό το ενστερνίζομαι. Κάποια άλλα πράγματα δεν ενστερνίζομαι. Και θέλω και τη γνώμη και την δικιά σου άποψη σε πολύ λίγο που έχουμε το debate της ημέρας.

Magnetic και πόσο μας μαγνητίζει εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαστε και σήμερα Τρίτη, με ήλιο, με βροχή. Όλες τις καιρικές συνθήκες εδώ θα τις αντιμετωπίσουμε. Και πάμε για το debate της ημέρας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι σήμερα 22 Σεπτεμβρίου. Και θέλω να μου πεις, μπορεί η Αθήνα να ζήσει χωρίς γιοταχή? Και όταν λέω Αθήνα εννοώ, ξέρεις, το κέντρο, έτσι, όχι όλη την Αττική, αλλά χωρίς γιοταχή η Αθήνα, ή είναι ουτοπία? Διαλέγεις πράσινο, λιγότερο καυσαέριο, λιγότερο θόρυβο και πιο ανθρώπινους δρόμους και περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, να το πούμε αυτό? Ή διαλέγεις έτσι, όταν έχει ανηφόρες, ζέστη, καθυστερήσεις στις κοινωνίες που δεν βολεύουν, το αυτοκίνητο ως μέσο επιβίωσης? Τι θέλεις τελικά, τι πραγματικά μπορεί να αντέξει η Αθήνα? Στείλ μου τις δικές σου απόψεις στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Επαναλαμβάνω, 6936 646 656. Γιατί καλά τα λένε οι παγκόσμιες ημέρες, εμείς όμως τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά? Πες μου εσύ. Όχι, πες μου εσύ.

0: αυτό το κομμάτι. Κάθε φορά όταν το ακούω αισθάνομαι έτσι ότι χορεύω. Τώρα βέβαια με τέτοια βροχή θα καλύτερα το Dancing in the Rain να βάζα. Τέλος πάντων. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιάννης.
1: Μαρίνιο 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
3: Ζάχαρη στη διάθεση.
1: Και στον καφέ.
3: Στον καφέ, ζάχαρης.
1: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
3: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
1: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
3: Δεν είναι απλός καφές, δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
1: Στο Nike Café η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
4: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
3: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
1: Πάμε για έναν Άκη. Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική. Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
5: Κουλούρι.
1: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
1: Πεντανόστιμο.
3: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410 58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
6: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
7: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
6: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
7: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το fish bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του fish bar.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
11: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
12: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
13: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
14: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
15: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
12: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
14: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
15: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
14: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
16: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
17: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφίκα Ραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

Legion. Και ένας απλός ταχυδρόμος ιατρικών δειγμάτων, μια χιονισμένη νύχτα και μια πόλη που καταραίει από έναν ιό, θα μας φέρει σήμερα στο Madflix της ημέρας. Εννοείται ότι λέω για το νέο Resident Evil που κυκλοφόρησε ήδη στους κινηματογράφους και είναι πρώτο παγκοσμίο ως ταινία τρόμου και καλά κάνει, γιατί κάνει ένα ολικό reboot στην live action σειρά. Σε σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ, τον γνωρίσαμε και στο Barbarian και στο Weapons, εξαιρετικό σκηνοθέτης, ξέρει ακριβώς πώς να μας μεταφέρει όλο αυτόν τον δρόμο. Και η ιστορία εστιάζει στον Brian, έναν medical courier που παγιδεύεται σε απομονωμένο νοσοκομείο την ώρα που η Raccoon City βυθίζεται στο χάος. Αυτό που ξεχωρίζει πάντως είναι η σκοτεινή ατμόσφαιρα, τα practical effects, τα τέρατα και ο γρήγορος ρυθμός που υπάρχει αναδιαστήματα με διάρκεια 95 λεπτά και 7,7 στο IMDb. Δεν είναι απλώς πάντως επιστροφή για μένα του Resident Evil, είναι επιβίωση χωρίς ανάσα αυτή η ταινία και αξίζει να το δεις οπωσδήποτε στους κινηματογράφους αν είσαι λάτρης των horror movies. Μου θύμισε αυτά τα παλιά καλά video game που είχαμε, που έμπαινε σε έναν χώρο και δεν ήξερες τι να βρεις, πώς να το βρεις, ενώ παράλληλα σε κυνηγούσαν τα zombie. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να την δεις. Resident Evil, νέα κυκλοφορία στους κινηματογράφους.

0: Love Me Not, ζηλεύεις ή όχι. Εγώ εχθές είχα την Ευαγγελία μαζί μου εδώ στο Mad Radio 106,2 και τα είπαμε. Και όχι μόνο τα είπαμε, μιλήσαμε και για την παρουσίαση που έχει για το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στο Vogue Club Athens 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές της ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special εκπλήξεις. Περισσότερα βέβαια θα βρεις και εσύ στο more.com. Και θέλω να σου πω όμως ότι το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγοί επικοινωνίας και σου εξασφαλίζουν VIP διπλή πρόσκληση για εσένα που θέλεις αποκλειστικά μια premium εμπειρία. Τι περιλαμβάνει η πρόσκληση? Meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performances, δηλαδή θα την ακούσεις να παίζει live ακουστικά. Private listening, ακυκλοφόρητου υλικού, ακυκλοφόρητη μουσική τη, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό Paris floor clip. Early access επίσης στα merchandise για να αγοράσεις ό,τι θέλεις και special εκπλήξεις. Αν θες όλα αυτά να τα κερδίσεις για εσένα ή για τη φίλη σου, για τον φίλο σου, τηλεφώνησε τώρα στο 210-666-5669 και μπες στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Και κάτι που θέλω να πω, επειδή και εγώ έτσι βιάστηκα εχθές και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που ήταν η Ευαγγελία εδώ, λίγο παρασύρθηκα και δεν σας είπα ότι όσοι πήρατε χθες τηλέφωνο μπαίνετε στην κλήρωση. Δεν κερδίσατε την VIP πρόσκληση, μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, όπου ένας τυχερός από την εκπομπή μας θα κερδίσει αυτή την πρόσκληση. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ.
1: Mad Radio 106,2. Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2. Από την Nick Professional Makeup και το MAD.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Γη, ρο,
4: δι,
5: κύο.
6: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440 22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
11: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
10: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
11: Και το κρασί πού κολλάει?
10: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
12: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
13: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
12: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
14: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλείδε 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
15: Στα Τυροκομικά Βασιλείου με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
16: Το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
17: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
16: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
17: Αν είναι ο Γρηγόρης...
1: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
3: Ξεθάβουμε αυταριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
1: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
3: Αλλάζει και το χρώμα.
1: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
3: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
1: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
4: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
17: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
18: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
19: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
1: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
20: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
1: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα,
21: κάθε μέρα.
22: Madrid,
21: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Είμαι αλλού, λένε οι mails σας, και είμαι αλλού πραγματικά, γιατί διάβασα μια ιδεάρα. Τι όμορφη πρόταση είναι αυτή που έχω να σας κάνω σήμερα. Αν έχεις βαφτιστήρι, τώρα παιδί, ανιψάκι από 10 έως 12 ετών, να ξέρεις ότι το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας έχει δωρεάν εργαστήριο ακουστικής περιγραφής για να γνωρίσουν τη συμπερίληψη στα παιδιά και την προσβασιμότητα στην τέχνη. Μέσα λοιπόν στον Οκτώβριο θα γίνουν 4-2 ώρες συναντήσεις. Τα παιδιά θα μάθουν να μετατρέπουν την εικόνα σε λόγο, θα γράψουν το δικό του σενάριο και θα ηχογραφήσουν την περιγραφή μιας ταινίας σε επαγγελματικό στούντιο. Και η εμπειρία κορυφώνεται μάλιστα, γιατί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο κινηματογράφο Δαναό η ταινία θα προβληθεί με τις φωνές τους. Τι υπέροχο, τι υπέροχο. Το διάβασα και είπα, εντάξει, τέλειο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Πάντως, για να δηλώσεις και εσύ συμμετοχή, είναι μέχρι την Παρασκευή, να ξέρεις, αυτή 25 Σεπτεμβρίου, στο info@athikf.com. Το athikf γράφεται A-T-H-I-C-F-F. Γιατί το σινεμά γίνεται πιο όμορφο όταν τελικά τους χωράει όλους.

χρόνια πολλά να πούμε σε όλες τις γυναίκες απανταχού, όσες έχουν γενέθλια γιορτή, γιατί ήρθε η ώρα για το «Η γυναίκα του σήμερα», νέα θεματική που βάζω σήμερα. Θα σας πω χρόνια πολλά σε μια Βρετανίδα που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λονδίνο, αθλήτρια. Το όνομά της ήταν βασικά Σάρλοτ Κούπερ και έμελε να γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που στέφθηκε Ολυμπιονίκης σε ατομικό αγώνισμα. Οι φίλοι την φώναζαν Σκάλετ, ενώ μετά τον γάμο της πήρε το όνομα Σάρλοτ Κούπερ Στέρι. Το 1900, δηλαδή τώρα θα ήταν 150 χρονών εάν ζούσε, το 1900 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό γυναικείο, νικώντας την Γαλλίδα Έλεν Πρέβο με 6-1, 6-4. Φοβερή παίκτρια. Έλαμψε στο τένις και στο Wimbledon και στην ιστορία του γυναικείου αθλητισμού. Γιατί κάποιες γυναίκες τελικά δεν κερδίζουν απλώς αγώνες, αλλάζουν το σκορ της ιστορίας. Και αν ζούσε σήμερα, θα τις λέγαμε χρόνια πολλά.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς, καθημερινά 5:30 το απόγευμα έως 11:30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10:30 το πρωί έως 11:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
6: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά. Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
9: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
10: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα «μου έλειψες». Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
0: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
1: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
11: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
12: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
13: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
14: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
15: Welcome Stores Σαράκης.
16: Τώρα της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
17: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιου. Τηλέφωνο 26410 28017.
18: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
19: Το βρήκατε.
18: Το βρήκατε.
19: NS95 Cafe Bar.
18: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
19: NS95 Cafe Bar.
18: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
19: NS95 Cafe Bar.
18: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
19: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
20: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
21: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
22: Τι να φανταστώ?
21: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
22: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
21: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
22: Και για τα μικρά μας?
21: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
23: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
21: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
24: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
21: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
25: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
26: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: And music that keeps you up.

αλήθεια τώρα. Ήρθε ένα app, παιδιά, το οποίο δεν σου λέει απλώς άσε το κινητό σου κάτω, γιατί ξέρω τώρα, εσύ το κρατάς όλη την ώρα, χάνεσαι στους δρόμους, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπαίνεις στο TikTok, μπαίνεις στο Instagram. Ναι, αλλά με αυτό το κινητό, με αυτό το application τέλος πάντων, θα σε αφήσει να κρατήσει το κινητό σου λίγο έτσι στην άκρη. Γιατί μόλις ανοίξεις το κινητό σου και μπεις στο TikTok, το δέντρο πεθαίνει που έχεις φυτέψει, το ψηφιακό σου δέντρο. Σκληρό αλλά δίκαιο. Στο Up in the Vibe σήμερα έχουμε το Forest. Το Forest που βοηθάει παιδιά, μαθητές και γενικά ανθρώπους με αναβλητικότητα να συγκεντρώνονται χωρίς αντιπερισπασμούς. Βάζεις χρόνο, φυτέψεις ένα ψηφιακό σπόρο και όσο δεν αγγίζεις το κινητό σου, το δέντρο μεγαλώνει. Αν φύγεις από την εφαρμογή, το δέντρο ξεραίνεται. Με τον καιρό χτίζεις το δικό σου ψηφιακό δάσος και μπορείς να συνδεθείς με αυτή την προσπάθεια φύτευσης της ηρεμίας σου και λίγο έτσι της αποσιωποίησης από τα social media, μπορώ να πω. Το Forest δεν πάντως σου κόβει τον εθισμό σου στην οθόνη, αλλά σε κάνει να μειώνεις το scroll σου ως άνθρωπο με οικολογική συνείδηση, τουλάχιστον ψηφιακή οικολογική συνείδηση.

0: Γκαμπριέλα, ακούς το Mad Radio 106,2 και σήμερα τι σου έχω, επιστρέφει το Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup. 12 φωνές, φωνάρες νέες μπαίνουν στο bootcamp με την Λίλα και στα Βέντο στην κριτική επιτροπή και την Ηλένια Βίλιαμ στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 στο TikTok του Mad, στις 6 στο YouTube του Mad και στις 8 στο Mad TV. Το πρώτο Nix Drop να πω ότι δεν τελείωσε στον τελικό. Η Μαντό συνέχισε την πορεία της και εύχομαι αυτή η πορεία να γίνει και μια λαμπρή καριέρα. Πάντως υπέγραψε με την Μίνο Σεμάη, κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλίες της Λίλα και την ημέρα θετικής ενέργειας. Ενώ την παραγωγή των τραγουδιών της την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Σταβέντο. Τώρα το Nix Drop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν αυτή την πορεία, αυτό το συμβόλαιο με την Μίνο Σεμάη Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες βέβαια οι πληροφορίες θα τις βρεις και εσύ στο mad.gr. Mad
1: Radio. Το Nix Drop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Katseye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
6: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
5: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
5: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
8: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
9: Γυρο-δικείο!
10: Γυροδικείο.
9: Γυροδικείο.
10: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
11: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
12: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
11: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
12: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
11: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
12: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
12: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
11: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
13: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
14: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
15: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
0: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
1: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
16: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
17: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοΐας Signia. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
18: Πλακάκια ήδη γίνεις.
19: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
20: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
21: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα.
22: Κάθε μέρα.
23: Madrid Radio.
22: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

The Second Voice, Let Me Be. Ένα κομμάτι που όταν το ακούω θέλω να πίνω κοκτιλάκι τώρα και να είμαι σε καμιά τροπική παραλία. Δεν θέλω τώρα να είμαι στο γραφείο, να βλέπω έξω να βρέχει, λες και είμαστε στο Λονδίνο. Τέλος πάντων, πάμε για το διαγωνισμό μας. Πάμε. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η εμβληματική μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου συνεχίζει στο θέατρο Βεάκι για λίγες μόνο παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ένα εκρηκτικό ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη. Άκου τώρα την υπόθεση. Ένας άντρας αφήνει τη σύζυγό του για μια νεαρή γυναίκα. Συμβαίνει δυστυχώς. Όταν όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της δεν ικανοποιεί το στομάχι του ούτε την ψυχή του, επιστρέφει στην πρώην ο άτιμος. Και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο δείπνο. Τη σερβίρει όμως μια απατημένη γυναίκα σε έναν άπιστο σύζυγο. Θα το δει στην παράσταση λοιπόν. Και το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγή επικοινωνίας αυτής της παραστασάρας. Και έχουμε εξασφαλίσει για σένα διπλές προσκλήσεις. Πώς τις κερδίζεις? Περίμενε, βάλε αλάρμ. Πήγαινε λίγο στην άκρη του αμάξι και τηλεφώνησε τώρα στο 210-666-5669. Επαναλαμβάνω, 210-666-5669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. 210-666-5669.

again and again and again and again. Τι στιχάρες είναι αυτές. Όχι το again, again, again, αλλά γενικά. Είναι ακόμα τώρα το Sorry I'm Here for Someone Else. Φοβερό, με υπέροχους στίχους που είναι ωραίο να τους διαβάσεις. Και αν θες τώρα να γίνεις στιχουργός, εντάξει, άκουσε με προσεκτικά. Γιατί μπορεί να θες να γίνεις στιχουργός. Το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD σε ταξιδεύει Μύκονο. Από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου έχουν ηχογραφήσει τώρα Lady Gaga, Justin Bieber, τι να σου πω. Εκεί πέρα λοιπόν θα γίνει ένα τριημερό και θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών και την καθοδήγηση από τον μεγάλο δημιουργό, στιχουργό, ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το Mad σε στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Μπες τώρα στο Instagram του Mad κατ' Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου σε αυτό το τριήμερο songwriting camp στη Μύκονο. Mad κατ' Παύλα TV, μπαίνεις τώρα στο Instagram και διεκδικείς αυτή την θέση που θέλω να την πάρω εγώ. Αν την πάρεις, πες το μου, εντάξει.

0: American Girls. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2 είσαι. Να στείλω πολλά φιλιά στην Σαμπρίνα που μου είπε: «Όπα Γιάννη, μας άλλαξες ώρα», λέει. Καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Σαμπρίνα. Να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Και να μας στέλνετε και τις εμπειρίες σας που ζείτε από τα event, από όλα αυτά τα πράγματα που σας προτείνουμε, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πάτε, και το τονίζω, όντως είναι πάρα πολύ ωραία, στο Avenue Mall. Αν έχεις τώρα παιδί ηλικίας από 4 έως και εσύ να είσαι παιδί, γίνονται τα Dino Days εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσο όμορφο είναι να μου στείλεις μια φωτογραφία με έναν σπινόσαυρο ή με έναν καρνόταυρο, να μου στείλεις μια φωτογραφία με face painting που ξέρω εγώ μπορεί να έχεις ζωγραφιστεί, το οτιδήποτε. Όλα αυτά μας αρέσουν, τα ανεβάζουμε και στο Mad Radio, στο Instagram. Τα παίρνουμε και τα μηνύματά σας, είτε ηχητικά μηνύματα, τα μπορώ να τα βγάλω και στην εκπομπή μου. Όλα αυτά εδώ. Θέλω να σου πω ότι επίσης τα Dino Days είναι 25 και 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου, από τις 5 ως τις 9, και θα περάσεις φανταστικά, φανταστικά, αλήθεια σου λέω. Σε λίγο έρχονται πάρα πολλά, όπως και το πώς θα σου φτιάξω έτσι το σώμα και θα σε γυμνάσω. Αλλά πρώτα απ' όλα,
1: 100 λεπτά.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315, ή στο site μας το ορεινό.gr.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645 026 062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς, την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
2: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρω σκυρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055-829 και 6984-6965-82.
11: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
12: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα».
13: Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

Για να είσαι όντως looking amazing. Μία είναι η λύση. Fighters Club Αθανασόπουλος. Νέα σεζόν ξεκινάει. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα σε περιμένει εκεί. Kickboxing και boxing είναι όλα εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές, σίγουρα δεν έχεις δικαιολογία. Θα βρεις κάποιο κοντά σου. Εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά και για όλα τα επίπεδα. Για όλες τις ηλικίες, έτσι. Και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά γίνονται στο τηλέφωνο. Σημείωσε το τηλέφωνο. Πήγαινε στην άκρη, πάρκαρε. Βάλε αλάρμ. Μπράβο. 2, 10, 20, 25, 040. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Η δική σου δύναμη είναι εδώ.

0: Και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνω εγώ για σήμερα. Όλοι back, εμείς glam. Και τι θέλω να πω με αυτό? Να ξέρεις ότι ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς όμως το MAD πήραμε αυτό το back to. Το γεμίσαμε διαμαντάκια και το κάναμε back to glam για εσένα. Από τη νέα σεζόν μας βρίσκει προετοιμασμένους σαν τον Σάκη Ρουβά. Πανέτοιμοι. Το ραντεβού μας ανανεώνεται και αύριο 1 με 4 εδώ στο MAD Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται το κορίτσι μου, το φοβερό Faye Boku, ναι, την ακούτε? Ναι. Και μετά MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και θα το πω, εντάξει, θα το πω το βράδυ, μωρέ. 9 με 12, τέλος πάντων, Δάφνη Καραμποκύρη μου φάγε την ώρα. Παλιό κόριτσο. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω, αλλά εσείς στις 4 συντονιστείτε στο TikTok του MAD για το live, το πρώτο επεισόδιο του Nix Drop. Ναι, του Nix Drop. Ετοιμάσου.
1: Το Nix Drop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD. Γνωρίζετε ποιο.

0: Σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
4: Στο θέατρο Ηλίσια.
3: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
4: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
3: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
4: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
3: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
4: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
3: Γιάννης Καπελέρης,
4: Αργύρης Γκαγκάνης,
3: Λιδία Στέφου,
4: Νίκος Ιατρού.
3: Προπόληση στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δι,
4: κύο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
7: και πιο αγκαλιαστά.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
7: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
10: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
11: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
10: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
11: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
10: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
10: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
12: Ο δίος σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Ο δίος σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
17: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
18: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
17: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε?
18: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
17: Άμα προλάβω.
1: Τυροκομικά Βασιλείου.
3: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
1: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
3: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
4: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
6: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
19: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
6: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
19: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410-91-760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Μαντρίδιο,
22: τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
24: Hey, AM, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 100 λεπτά.
1: Δάμε un γκρ.
2: Un qué?
1: Un γκρ.
2: Un qué?
1: Δάμε un του. Τα, τα, του, του, τα, του, του.
2: Okay.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
4: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
3: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
4: Α, τόσο απλά.
3: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
5: Λύση με τρεις συλλαβές.
6: Πετσάβας. Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
7: Κουλούρι.
6: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
6: Πεντανόστιμο.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
9: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
10: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
9: Όχι.
10: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
9: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
10: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
9: Μα.
10: Τότε τι ασφαλές?
9: Η χώρη του όμως.
10: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
2: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
11: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
12: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant, Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας, με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα, μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε. Πανοραμικά.
13: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
15: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
14: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
15: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
14: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
15: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
14: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
16: Ένας παραμυθένιος γάμος.
1: Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
7: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
16: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
17: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
18: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
7: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
17: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
18: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
17: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωριστήρι.

0: Μαντρελιό
1: 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
4: Ζάχαρη στη διάθεση.
3: Και στον καφέ.
4: Στον καφέ, ζάχαρης.
3: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
4: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
3: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
4: Δεν είναι απλός καφές. Δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Γη, ρο,
7: δικείο.
8: Γυροδικείο.
9: Γυροδικείο.
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
10: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
10: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
11: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
10: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
11: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
11: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
10: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
12: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
13: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
14: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
0: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
9: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
9: Κάθε ώρα.
2: Κάθε μέρα.
9: Μαντρίδιο.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα events, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107.
2: Επιτυχίες
0: back to back.
3: Not there.

Madre Dios. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits. Τελικά, Joanne, Dendom, Game, Dendom.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 34342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
4: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
5: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπαευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
7: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
8: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
9: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
10: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα.
1: Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
9: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
1: Και το κρασί πού κολλάει?
9: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
11: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
12: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
13: Στο Nike Café η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
12: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
13: Πάμε για έναν Άκη.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
16: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
17: Τι να φανταστώ?
16: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
17: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
16: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
17: Και για τα μικρά μας?
16: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
18: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
16: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
19: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
16: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
20: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
16: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
21: Ωχ, πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
22: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
21: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
22: Αν είναι ο Γρηγόρης...
23: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
21: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
23: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε μας για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
21: Αλλάζει και το χρώμα?
23: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
21: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
22: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
24: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.

0: Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Θέλω και τα μου αρουλάει. Εμπεθού el verano. Fuego.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
3: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
4: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
3: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
5: Γη. Ρο.
3: Δι.
5: Κύο.
6: Γυροδικείο.
7: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
9: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
8: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
8: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
13: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
12: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
13: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
12: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
12: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
14: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
15: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
16: Το βρήκατε.
15: NS95 Cafe Bar. Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
7: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28017.
16: Στα Τυροκομικά Βασιλείου με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια, χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας. Φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
17: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
18: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων.

0: φτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
2: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
3: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
3: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641 050 008.
5: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641 055 829 και 6984 6965 82.
6: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
7: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
8: Κάθε ώρα,
7: κάθε μέρα.
8: Madrid,
7: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: superstars.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Hi, this is Calvin Harris, and you're listening to my station.
3: This is the station everyone's
4: Madridio
3: talking about.
4: Madridio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Madridio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
6: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
9: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? ζακέτα να πάρεις.
1: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
11: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
12: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη, με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
11: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
12: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
11: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
12: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
11: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
12: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
13: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that are.
1: Ματριδιό 107.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο!
7: Γυροδικείο!
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
9: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι. Παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
10: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγόνιστη ποικιλία.
11: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
10: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
11: Για τις τιμές και τις προσφορές.
10: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
11: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
10: Τηλέφωνο 2645. 26062.
11: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
10: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
12: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
13: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
14: Κουλούρι.
13: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
13: Πεντανόστιμο.
16: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
2: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
5: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
7: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
14: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
17: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
18: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να δίνομαι σούπερ μοδάτος.
19: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
20: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
17: Παπαστρούμφ και το στρούμφομωρό.
19: Θα το βαπτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
20: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
19: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
21: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
22: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
21: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
22: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
22: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
21: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
22: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
21: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
22: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
21: Τηλέφωνο 26410-91-760.
22: Κινητό 6945-3627-08.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
23: Λακάκια ήδη γίνεις.
24: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51-638.
25: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
26: Κάθε ώρα,
25: κάθε μέρα.
26: Μαντρίδιο,
25: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. I love Mad Radio.
2: Drop it down low. Drop it down low. Drop it down low. Down to the flow, make it clap, make it roll. Yeah, it's a party, got juice, got dro. Hands in the air, don't move, not go. Drop it down low.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Ο δύο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
5: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
6: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
5: Και πιο αγκαλιαστά.
6: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
5: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
7: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
8: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
7: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
8: Α, τόσο απλά.
7: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
9: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
12: Ε, αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
11: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
12: Και το κρασί πού κολλάει?
11: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
13: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
14: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
13: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
15: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
16: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
0: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
1: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
0: Όχι.
1: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
0: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
1: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
0: Μα.
1: Τότε τι ασφαλές.
0: Η χώρη του όμως.
1: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
16: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
17: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
18: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
19: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
18: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
19: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
20: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις. Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
21: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
18: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: madre de Dios.
1: Mad Radio.
0: 107.
1: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο. Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν? Α, δεν αντέχω άλλο.
7: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φολιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
8: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
7: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
9: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
10: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
11: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε.
12: Το βρήκατε.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Μπανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant, Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας, με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα, μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
6: Τι να φανταστώ?
5: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
6: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
5: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
6: Και για τα μικρά μας?
5: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
7: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
8: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
5: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
9: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
5: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
13: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
12: Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα.
12: Κάθε μέρα.
13: Μαντρίδιο.
12: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: talking about. Madrid Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: περισσότερο.
1: Μαντρελιό 100 λεπτά.
2: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849 logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
4: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
5: Ζάχαρη στη διάθεση.
4: Και στον καφέ.
5: Στον καφέ, ζάχαρης.
4: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
5: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
4: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410-56070.
5: Δεν είναι απλός καφές. Δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
1: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
6: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
7: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
6: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
7: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
7: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
6: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
8: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
7: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
9: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
10: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Καβότσι 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
2: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
11: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς, εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
2: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
11: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, παγκράτιο MMA,
2: kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
11: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
2: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
12: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
13: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
14: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
14: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-050-008.
16: Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
17: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition
1: sounds like. Ew.
2: Music that keeps you up.

0: Μαδρέντιο 107.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Μαντρελιό
1: 100 λεπτά.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο!
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
8: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
9: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
8: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
8: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
11: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
12: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
11: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
12: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
11: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
11: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
14: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
15: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
16: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
0: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
1: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
2: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
0: Πάμε για έναν Άκη.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
16: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
17: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν! Μίστερ Φόουν!
18: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
21: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
20: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
21: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
20: Άμα προλάβω.
22: Τυροκομικά Βασιλείου.
19: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
22: Βρείτε μας. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
19: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
24: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
25: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
26: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
27: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
26: Παίζουμε επιτυχίες.
27: Κάθε ώρα.
26: Κάθε μέρα.
27: Μαντρίδιο.
26: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107.
2: Είναι επιτυχία. Το έχουμε.
3: Number one. Στις πρώτες μεταδόσεις. Number one. Στα μεγάλα event. Number one. Στο Facebook. Number one. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος, πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47999 και 6932-790-315 ή στο site μας το orino.gr.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον νομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη, back to school. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη, σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη, κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
10: Welcome Stores, Σαράκης. Πάμε γιάλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
1: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
12: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
13: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
14: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
15: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
16: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
17: Το Μπαμπρίς, ποιος τον ακούει τώρα?
18: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
17: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
18: Αν είναι ο Γρηγόρης...
19: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
17: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
19: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
17: Αλλάζει και το χρώμα?
19: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
17: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
18: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
20: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
21: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Γυροδικείο.
4: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
5: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
9: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71, Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
11: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
10: Και πιο αγκαλιαστά.
11: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
10: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
12: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
13: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
14: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
15: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
14: Όχι.
15: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
14: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
15: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
14: Μα.
15: Τότε τι ασφαλές.
14: Η χώρη του όμως.
15: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
16: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
17: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
1: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Γρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
3: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
18: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Signia. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
19: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γείο. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γείο. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γείο Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γείο, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
20: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα,
21: κάθε μέρα.
22: Madrid,
21: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχία.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
6: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
7: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα στα ΕΚΟΥ 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Επ!
0: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Raise back your vibes. Spread them well. Around the world.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
4: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
3: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
4: Α, τόσο απλά.
3: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
5: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
8: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
9: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
10: Κάθε ώρα,
9: κάθε μέρα.
10: Madrid,
9: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
3: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
2: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
3: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
2: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
3: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
2: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: Mama Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Mama Radio 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Έχεις smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid Radio
2: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Τις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
2: Watashi wa sta. Sta. Miga.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Mad Radio
3: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.